0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Punk Cycling Pista 81. Lockwood 80. Gordon Knoll.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα από σταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγια ως 7 μποφόρ. Από 15 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Πλησιάζουμε τη συμπλήρωση 3 μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, είτε στη λαϊκή, όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε αλαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα αποροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια, στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρισης της συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστίας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας, η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώση μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Γεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, λέγοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
Πάντως, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία όπου προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Το 1825, ο Ιμπραήμ νικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις Λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί μάλλον ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, ο Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζω 2 μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρο της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των Playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη Σίτι να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο σούπερ στάρ, που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος στάρ έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν εντελώς και απολύτως.

Έτοιμη θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη, για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών προώθησε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα, οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονται γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργκ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρακτηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς.
Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για 200 περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το Διεθνές Δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως, η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια, λοιπόν, ανθίζει το θηλαστρεμπόριο Μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από σύλληψη και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένια. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Και νοσηλευτές και διασώστες, τα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το χτυματολόγιο.
ημερολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμανλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος δηλαδή στη σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο οι πόντιοι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι, και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος, το δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν οι δικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόνια περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κουίζ Οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των συντακτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ρίζοσπαστής, παγίδες θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτέλεσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάη, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωποπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματήρια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1.000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη για το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα κι εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς. Αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούς, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο, Σεπταμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε? Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, εδώ, στιβαρός, επιβάλλει την τάξη.
1: Δυνατός,
0: βράχος,
1: δυνατός,
0: άτεγκτος.
1: Δυνατός. Δηλαδή, τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέντη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλή, κάνει κρύο.
0: Καλή, ναι. Καλή 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε μας κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία. Ναι. Ναι, ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω. Από χθες έβγαινα, δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Αυτό. Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλισσόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κάτω, μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι χειρότερο.
0: Αυτό
1: είναι. Χειρότερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια.
1: Μήπως
0: και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή βορειοδυτική. Τοπικά στα Πελάγια θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις μέλισσες. Θα πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουν οι μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες σε 5 χρόνια
1: θα πεθάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησεις ανεξαρτησίας τους από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία. Ιωνυσία το 2002. Αυτό είναι, το έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα κάνουν.
0: Άκουσε με τώρα. Στην ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην κούβα.
1: Μια κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα.
1: Ναι, εντάξει. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι εορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 έξατε το πείτε.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμης.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Ματοκύλησαν τη χώρα από το
0: 1975 στο
1: 1975.
0: Μην μιλάς
1: έτσι για τους Ερυθρούς Χμέρ. Πώς να μιλήσω. Λίγο καλύτερα. Από την Γλυκούλη δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου έρχονται στο νου κάτι νεκροκεφαλές στιβαγμένες, ας πούμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας τον Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία. 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Τη άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγή του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μα στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μ' αρέσουν.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Η Λιδία που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
0: Α, ωραία.
1: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
0: Τώρα. Ήθελα να το κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
1: Σταμάτα, ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
1: Καλά, θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτού νου. Ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει. Που

0: Υπήρχαν σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει, μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστόσα της τότε σοφαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Έρες. 11 βαθμοί. Τον Πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλόμπονης όταν τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα. Ναι.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Το Πλωτήνος μπορεί να βοηθάει το.
0: Τι να πει.
1: Πού τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, αίρεση. Δεν νομίζω.
1: Είναι όνομα.
0: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξα. Ένα όνομα
1: μπορεί.
0: Που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πήγε και 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ου.
0: Τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε. Ωραία, πώς έχουμε να πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη.

0: την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε, αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ,
0: ναι,
1: που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζική μεταφορά στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι, αλλά είναι στη Νίκαια της Λάρισας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε κι άλλη δουλειά? Έχουμε κι άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε κι άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός,
0: από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες οι αίρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοποιούς, από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποιοί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου έκανε εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Να μην το πω. Πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου έκανε. Ναι, αυτό με την οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε?
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε, μην έρχεστε σε εμάς, εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί, οι οποίοι έχουνε τόσο, το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα, που φορούν και μουτσούνες ώρες ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να. Είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, λες, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπι.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπι, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Λοιπόν, άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες, Μπάμπι, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέω, δεν μπορώ, έχω να βουσκήσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας.
1: Ναι,
0: η καλύτερη. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισέ, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το είχαμε τυπεί ότι στην Ουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισέ.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Γιατί, η απόφαση του Κισέα δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε,
0: η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Πάτριοτ στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Α,
0: το θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: εγώ, βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε, ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις, δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχος βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι.
1: Προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις? Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι κροκόδηλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερία να αρκεί.
0: Αυτό α πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα δίπλα έχει ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ήταν. Μωρέ, κρίμα, μωρέ. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολυτοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα τέτοια.
1: Εξαρτάται. Αν είναι οικόσιτοι.
0: Δεν είναι, ναι. Λέει, αυτούς
1: τους φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτούς τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρα να τους πιάσουν μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό βοδιού που λέει η Κατερίνα. Ναι, τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μπούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να μουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτο το Γενάρη.
1: Αυτό
0: και
1: τους ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας ταιριάζει.
1: Αυτό ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα,
1: ναι,
0: κύριε, ναι, Κωνσταντίνα.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή, μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξο θάνατο.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν εστημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα, εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά,
1: να
0: του ορμού, και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισητιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισητιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον, και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Άλλες για παρενέργειες,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίευα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: 4 με 6 μήνες
1: ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιος να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κύριος.
1: Εκ μέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις ότι ήταν, έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Όχι, στο G7.
0: Αφού είναι
1: πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε ωραία Παναγία μου θα μας κλημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα. Ε?
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Ναι. Πάντως, παιδιά, το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα.
0: Α.
1: Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσανε. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα. Που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από διήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα. Στην τράπεζα. Καταθέσεις. Mm. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι. Εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ. Ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται
0: να
1: μάθει ένα μακρινό ταξίδι.
0: Φερρυπίν, ναι.
1: Σου λέω εγώ
0: Φερρυπίν,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι,
1: αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000. Δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Να.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά. Λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει εσάς. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι,
1: στα χρήματά σου. Αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε τώρα, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Ναι, να σου
1: το
0: πω,
1: τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πας στην τράπεζα. Κράτα στο.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ, ναι, σου λέω, τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι,
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί,
1: σε ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτα τούβλο πίσω από τον απορροφητήρα.
1: Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τα έχεις εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα, ναι, έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψης στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψης στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψης. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες τον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς.
0: Mm.
1: Αλλά δεν γίνεται, σου λέει, θα κάνει αίτηση.
0: Όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να διάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να διάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, ας πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5.900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες,
0: ναι,
1: οι συγκεκριμένοι, δηλαδή αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα, ναι, δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Πρέπει να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι, το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Cavaliers.
3: Για τους Knicks. Κέρδισαν οι Knicks, ρε παιδί μου. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Knicks.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα,
2: ναι,
3: δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσεις να μιλάς για τους Knicks αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω για κάτι άλλο που ξέρει, ότι αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, γιατί όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξετάσεις PISA για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, έξεταση πίζα.
3: Για να μην δώσει κατά πίζα.
0: Σε θυμάμαι πάντως, σε θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Στα 200 χρόνια,
0: σε
3: κονά μας δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θέλει ένας γονιός να πει, ρε παιδί μου, ωραία, κοίταξε τα σπίζα. Γίνονται σε όλους χώρους το ΩΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Ναι, αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ, είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει, δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και
0: είναι. Στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
3: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων, εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά και γονείς να βάλετε τα συμπεράσματά τους, δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι ανατροπή. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι ότι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχειρήματα έχει.
0: Ναι.
3: Και η νίκη του κύριου Νασιού έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Για αντίστοιχα είναι και αυτά τα επιχειρήματα. Αντίστοιχου βεληνικού τέλος πάντων είναι τα τέτοια για τις.
2: Θυμάμαι γιατί μας είχαν πει πέρσι.
3: Είναι εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω ότι τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί ναι. να διέλαθε τη προσοχή σας, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του Αιωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε
0: αυτή η είδηση.
2: Ο Διονύσης, παιδιά,
1: γνώρισε ο Διονύσης.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είχε δύο και κατέρα με συγχωρείς, θα μείνω αυτό. Συγγνώμη, ο Διονύσης, να πεις για τις ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Βρήκατε ανακοίνωση της ΟΣΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το μεταξύ του ΟΣΑ εξετάζεται, δεν της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Παναγία, μην γίνει και κανένα κακό. Μην μα πει κανένα κακό και αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί
3: ναι.
1: έτσι.
3: Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Μα έτσι και δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε ρε παιδί μου τις τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίησης του σχολείου. Τι να απορρίπτουμε. Ναι. Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί βγαίνει. Ας πούμε το σχολείο ΤΑΔΕ που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο, πρότευσε για παράδειγμα στις εξετάσεις.
3: Ναι. Οπότε ναι. Δεν θέλουμε να προτεύσει.
2: Δεν θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν, να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
3: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι, γιατί, αυτό. Ναι.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλος ο κόσμος θες να βρει από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά.
1: Τα χνότα του Αιωσφόρου ήταν.
0: Είναι τα χνότα του κάτω από εδώ.
1: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραία τύπη.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένη.
1: Ναι, πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη.
0: Να
1: γιατί...
0: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
1: Ναι.
2: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτη.
0: Γιατί.
3: Παπαχλημίτζος.
0: Μήνα.
1: Παπαχλημίτζος.
0: Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
1: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη γη. Να. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ.
3: Ολμέ,
1: το τέλος λοιπόν. Έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος διαβάζει Ολμέ ακόμα.
1: Δεν διαβάζει Ολμέ.
2: Είναι βιβλία
0: επιστημονική. Δεν δίνει καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58. Ναι.
3: Πάμε αύριο.
2: Γεια σα. Γεια σα.
1: Δεν είχε ένα. Είχε ένα. Τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μας.
1: Εδώ είμαστε. Διονύση.
2: Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, καλά? Τι
2: πολύ καλά,
1: να...
2: πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
1: Ο
2: φίλος μας από το Μεσολόγγι. Καληνημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
1: Με εσπρεσάκι βλέπω.
2: Και δίπλα το εσπρεσάκι. Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
2: Με μαχαιροπύρουν.
1: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay. Να μην την τρώει
2: στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζετε ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς, κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει: το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
1: Τι είπατε τώρα.
2: Ναι, πάνε για 2-20.
1: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
2: Ναι.
1: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέει, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιος ξέρει.
1: Ναι.
2: Να πληρώνει του κόσμου το ενίκιο ο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι. Εντάξει. Να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ορεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 8 μου. Που λέω λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλα.
2: Τι άλλα γίνονται.
1: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας,
2: ναι.
1: Και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί, υποτίθεται, το. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστίνα. Λέγανε ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα.
2: Ναι.
1: Που, γιατί μαζεύαν υπογραφές. Θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
2: Το είχατε δει, ναι.
1: Ναι, ναι. Κυκλοφορούσε παντού στα social.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να μην μαθευτεί το όνομα.
2: Α.
1: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
2: Γιατί?
1: Γιατί
2: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
1: Δεν θέλει έναν έκπληξη.
2: Αν θέλει. Okay.
1: Ναι.
2: Δικαίωμά της.
1: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
2: Πού?
1: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
2: Ο κύριος. Αυτός της. Του κυρίου Πούτιν. Ο
1: ομογενής.
2: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος.
1: Ο κύριος Αυγερινός.
2: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
2: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι.
2: Πήραν εντολή για να κάνουν
1: ναι,
2: το κόμμα.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
2: Ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει, γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
2: Ναι.
1: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
2: Ναι. Τι θέματα.
1: Υπάρχουν νευρούλια.
2: Έχουν νευρούλια αυτοί. Νευρούλια στη Βουλή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου
2: βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις
1: με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
2: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
2: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Και νυν
2: βουλευτή, αλλά πρώην
1: υπουργού.
2: Του Αριοπάγου. Ήταν του Αριοπάγου.
1: Και υπουργός.
2: Δικαστής.
1: Ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλη Παθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ την κυρία Κομνηνάκα.
2: Όλα αυτά γιατί τα είπε? Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
2: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
2: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου. Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λες. Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά.
2: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
2: Ή στη Βουλή,
1: ναι.
2: Έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
2: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι. Χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι οι ψηφοφόροι, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι τούπε. Ή τι της είπε, ας πούμε, διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχείς. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά νεύρα.
2: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε, έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλονα. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
2: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
2: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και είχε 14 ή 17 ανάλογα με την ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια και 23 και παλάβωνες και έλεγες πού ζω, ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καφέ μας.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Ελληνικός. Με 3 φουσκάλες, 4. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος ο
2: καφές. Έχει ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
2: τι
1: πολύ
2: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
2: Να.
1: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση της ασυλίας.
2: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι,
2: πάλι,
1: ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
2: Ναι.
1: Από την έδρα.
2: Ήταν προέδρευε.
1: Είναι αντιπρόεδρος, και προέδρευε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Και. Είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
2: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
1: Και το λέει, δεν μπορείτε να προεδρεύετε. Έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
2: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
1: Έχετε μεροληψία και τη λέει ο Γεωργαντάς, σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι, και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια.
2: Ε?
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
2: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
2: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι, να βοηθήσουμε.
2: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
2: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
2: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε. Επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
2: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε εκεί. Δεν είναι από εκεί.
2: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ. Δεν είναι. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, παιδί μου, ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
2: Παιδιά,
1: τα λέγανε και έτσι.
2: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
2: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
2: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
2: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
2: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε πο-πο-πο. Να το πω.
2: Τι ήτανε.
1: Πο-πο-πο.
2: Πο-πο-πο ήτανε.
1: Ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
2: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες το βράδυ.
2: Πάει στο Πεκίνο, χθες το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι,
2: τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα
1: στον
2: Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
2: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Άρα καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχαν?
2: Τις ίδιες.
1: 150 και 150.
2: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι. Αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι?
2: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτό, ναι, είναι το συμπέρασμα,
1: ναι,
2: να τα έχουν καλά με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ., που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς, έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη. Ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διείστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ήσυχα.
1: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν είναι σωστό.
2: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά.
1: Όχι,
2: ναι.
1: Όχι.
2: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
2: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Τη λίθινη εποχή. Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Αυτό θέλουν να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
2: Επιστρέψουμε, ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Καλπάκης.
1: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση. Και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
2: Ναι. Έτσι. Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
2: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Σωστό.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ, στο Earth News.
2: Ναι.
1: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε που την έδωσε ο κ. Φάμελος.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Από, όχι εμείς.
2: Ναι.
1: Από το κόμμα.
2: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
2: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
2: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
2: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα, ένα
1: και ρωτάνε,
2: μετωπικό
1: λοιπόν.
2: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε, λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα? Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
2: Ποιος θα ηγείται?
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διαφημιστεί.
1: Ναι, γιατί
2: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Όπως και είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Είσαι σε ένα κόμμα. Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
2: Ναι.
1: Έτσι.

0: Η Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και εσύ σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Όχι, απλά θυμάμαι. Ναι, δηλαδή εντάξει, θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. Γιουρούσι. Υπάρχει και αυτό στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όλα.
0: Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
0: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: γιατί είναι πολιτικές
0: και διεργασίες στα κόμματα.
1: Βέβαια,
0: γιατί με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
0: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια, Ουκρανία και Ιράν.

Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα. Πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάθρα.
1: Και τι λέει?
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει. Γιατί να μην δουν χαρά για αυτή, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι, τι. Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό.
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στο Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στο Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε κι εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε το πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Με Μαρούσι είναι βόρεια προάστια πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε γιατί στα λίμνα, όχι στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Πήγε το μυαλό πολλών.
1: Λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί,
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά η πιθανότητα, ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, εφόσον δεν έχει ερευνηθεί, ακόμα δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ποιος... Από τα λύματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι?
2: Όχι, γιατί τα λύματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λύματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Mm. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, των, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό
1: λέγανε,
0: μπορεί.
1: Ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά, αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχεται και οσμή. Δηλαδή, οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύει κάποιο σωλήνα κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνα από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποια σπίτια, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει
0: αυτό,
2: συχνά, ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία και ήδη είχε εμπλακεί είναι αναγκασμένοι να πούνε κιόλας την αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή, προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγια άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι. Όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά, έτσι ένα έλεγχο και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Καλά μου κάνετε, μας φροντίσατε τη μνήμη.
1: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετική παράγοντα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν ελλείμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με ελλείμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σαν περιπτώσει, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά. Ναι, και πώς να εξαπλωθεί το σπουδό.
0: Μάλιστα, ξέρω εγώ. Σαν πώς ξέρω.
2: Λίμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό.
0: Σωστό είναι και αυτό.
1: Σωστό
0: είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι, θα μυρίζει συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε. Ψάχνουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Υποσυνθήκες, υπορισμένες
1: συνθήκες. Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε
1: μια
0: περιέργεια, την έχετε κι εσείς.
1: Επιστημονική κύριε.
2: Εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι, το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πώς δεν βγάλαμε άκρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε, Διονύση.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι. Γιατί,
0: ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση φρομιά στην Αθήνα δεν αυρίσκεται φταίει. Εντάξει, δεν είναι
1: παιδιά,
0: και
1: δεν είναι έτσι,
0: τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσείς το πάτε άλλο ενδεχομένως. Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, λέει, κύριε Παναγιώτη μου. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
1: Ναι. Μην τα ανοίγουμε αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Κώστας, και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά
1: μια φαινομενική.
0: Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Arsenal παλιά οι κανονιέριδες ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 20 τόσα χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πώς από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να μας
1: ρωτήσετε.
0: Έξι. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ αναδίμηνο, ανατρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε. Ποιος έχει πάει.
1: Τώρα,
0: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Γιατί έχετε πέσει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
1: Τελικό. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο, μεθαύριο, θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο.
1: Μέχρι εδώ. Τυπογράφησε ο Ψωμιάδης.
0: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας, 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα, λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέει, ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας της, των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά ενώ βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Αυτά
0: το,
1: είναι
0: μόνο που είναι πάνω, ναι. Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον. Αυτό ανεβαίνει.
1: Αυτό ανεβαίνει και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του τον έναν, τον γαμπρό του τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι.
0: Ναι.
1: Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπόρια και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1,000,000.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Βέβαια είναι βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Δεν
0: παίζει. Όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με τον που ακούει ποιος... Follow the money, δεν λένε. Ποιος είναι κληρονόμος, ο γιος. Α,
1: ναι.
0: Άρα αυτός είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος. Που δεν
1: λοιπόν...
0: είναι έτσι. Δεν
1: ναι,
0: είναι, αυτό ναι. Δεν είναι θεασφατό.
1: Όχι,
0: δεν είναι νομοτελειακό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό να το λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε λίγο καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαν αναλύσει οι αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
0: Ναι.
1: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάδειγμα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη τον ανάλογο στολίσκο που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα παρεδώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση. Μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
0: Γαλαξίου, παιδί μου.
1: Γαλαξίου.
0: Μέχρι και εγώ την ξέρω.
1: Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρος. Λοιπόν.
0: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
1: Εντάξει.
0: Γαλαξίου κιόλα.
1: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
0: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμό με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου. Αυτό είναι το, ναι, με το, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και επιστημονικό.
1: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Η Όλγα σου είναι εντάξει.
0: Μπράβο
1: η Γεωργίου είναι
0: μπράβο
1: εντάξει. Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
0: Έτσι κιόλας.
1: Μα πέρασε.
0: Τι ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει, σου λέω.
0: Άμα δεν έχει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμους για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού

0: πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Πάρτο αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Καλημέρα και καλή αντοχή. Τετάρτη, 20 Μάη. Και εδώ είναι το Πάρτο αλλιώς από την Έρτη Πύρου. Στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Στον ήχο, ο άνθρωπος που κρατά την ψυχραιμία του, ακόμα και όταν τα καλώδια έχουν περισσότερα νεύρα από πολιτικούς σε προεκλογική περίοδο. Ο Αργύρης Κλιμάντηρης. Στην πλάτη, η Άντα Κωνσταντίνα. Στο μικρόφωνο, ο Κώστας Παπαθεοδόρου, προσπαθώντας. Αν επιτυχώς ή επιτυχώς, δεν ξέρω. Κάποιες φορές βγαίνει. Να βάλεις σε σειρά ειδήσεις που ούτε οι ίδιες δεν ξέρουν προς τα που να πάνε. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα. Όχι επειδή χάλασε η σειρά της επικαιρότητας, αλλά επειδή κάποιες φορές η πραγματικότητα ζητά προτεραιότητα. Και στην Πρέβεζα, η πραγματικότητα αυτές τις μέρες δεν αφορά μόνο τις πανελλαδικές, τα θέματα και τις αγωνίες των μαθητών. Σχετίζεται και με έναν εκπαιδευτικό που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον πληστηριασμό της κατοικίας του και μια κινητοποίηση συναδέλφων, εργαζομένων και πολιτών που τουλάχιστον προσωρινά φαίνεται να πέτυχε το πάγωμα της διαδικασίας. Το έρωτα υπόθεση. Και όταν χρειάζεται συλλογή. Κινητοποίηση για να σταλεί μια διαδικασία. Τι λέει αυτό για τα όρια ανάμεσα στην νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευαισθησία. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία των εξετάσεων. Έχουν μπει δηλαδή σε ό,τι αφορά τις προαγωγικές και τις απολυτήριες, έπονται οι πανελλαδικές, πώς λέγονται. Με άγχος, προσδοκίες και το βάρος της επιτυχίας. Αλλά ένα σχολείο στηρίζεται μόνο στους μαθητές του. Ή και στους ανθρώπους που καλούνται να σταθούν όρθιοι μπροστά τους κάθε μέρα. Για όλα αυτά λοιπόν ζητήσαμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Πρέβεζας, τον κύριο Παναγιώτη Λελοβίτη, να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Κύριε Λελοβίτη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παθεοδόρου, καλημέρα για εσάς και στους ακροατές σας και στα παιδιά του σταθμού. Το παλεύουμε νομίζω πως όλοι.
0: Λοιπόν, καλά κάνετε. Η χθεσινή κινητοποίηση οδήγησε σε προσωρινό πάγωμα της διαδικασίας. Ποια είναι η εικόνα σήμερα και τι ακριβώς ζητάτε από την πολιτεία για την υπόθεση του συναδέλφου σας?
1: Να σας πω, κύριε Παπαθεοδόρου, χθες είχαμε μια κινητοποίηση. Ήταν εντυπωσιακή για τα μέτρα της εποχής. Από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας μάθαμε, δημοσιοποιήθηκε το πρόβλημα του συναδέλφου. Υπήρξε μια κινητοποίηση σχεδόν όλης της πόλης, φορέων, εργαζομένων, ενεργών πολιτών κτλ. Προκειμένου να σταθούμε στο πλευρό του συναδέλφου που απειλήθηκε και απειλείται η πρώτη κατοικία, έτσι, με πληστηριασμό. Η χθεσινή κινητοποίηση είχε έτσι ένα διπλό χαρακτήρα, μια διπλή διάσταση. Το ένα κομμάτι αφορούσε την έκφραση αλληλεγγύης, το τονίζω, καμία σχέση με φιλανθρωπία. Με ήκτο, με λύπη, αλληλεγγύη.
0: Ή και συντεχνία, συντεχνιασμό, έτσι.
1: Όχι, μακριά από εμάς οι συντεχνίες. Είναι αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη, ξέρετε, είναι μια οριζόντια αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, στέκομαι δίπλα σου γιατί αύριο μπορεί να είμαι εγώ στη θέση σου. Ενώ η φιλανθρωπία είναι μια καθετοποιημένη λογική. Δηλαδή, εγώ είμαι ο δυνατός, εσύ ο αδύναμος και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, σου εκχωρώ κάτι, σου δίνω κάτι για να την βγάλεις και εσύ καθαρή. Ξαναμένω λοιπόν στη λογική της αλληλεγγύης και νομίζω είναι το όπλο των πολλών. Απέναντι στον συνάδελφο που μετά από μία εικοσαετία αντιμετώπιζε πια άμεσα τον κίνδυνο του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και εδώ είχαμε το εντυπωσιακό και αυτό δίνει και απάντηση, ξέρετε, απέναντι στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, στο ελληνικό δημόσιο, γιατί αυτός ήταν ο κατήγορος, το ελληνικό δημόσιο, αυτό διεκδικούσε την πρώτη κατοικία. Όταν μία πόλη ολόκληρη, σύσσωμη, στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ενδιασμούς. Αυτό δείχνει κάτι για την ποιότητα, την καθαρότητα και αυτό που λέμε περιδικαίου αίσθημα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να τα προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει. Η δεύτερη διάσταση αυτής της κινητοποίησης είχε να κάνει με εκμεταλλευόμενο κάποια νομικά κενά. Ας πούμε, δεν είχε.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είχε προσωπική αντιπαράθεση με τον συναδελφό σας.
1: Όχι. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, όχι κύριε Παπαθεοδόρου, προφανώς δεν είναι προσωπικό. Είναι μια αντίληψη του να μαζέψουμε ό,τι γίνεται προκειμένου να εμφανίζουμε υπερπλεονάσματα, προκειμένου να εμφανίζουμε μια εικόνα πετυχημένης οικονομικής διακυβέρνησης κτλ. Εγώ θα μείνω σε αυτό, αλλά θα επιμείνω και σε κάτι άλλο. Όταν το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το κράτος, δηλαδή η έκφραση, η θεσμική όλων ημών, αντιμετωπίσει με εχθρότητα τον πολίτη, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Δεν μπορεί δηλαδή να εκμεταλλεύεται ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμα η απόφαση, άρα δεν μπορείς να κάνεις έφεση και στον χρόνο αυτόν τον κενό χρόνο να προχωράει άμεσα τη διαδικασία πληστηριασμού προκειμένου να προλάβει οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή νομική διαδικασία. Υποκρύπτει μία κράτους απέναντι στους πολίτες. Και βέβαια,
0: θεωρείτε, κύριε Λελοβίτη, θεωρείτε δηλαδή ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση ή σημάδι και ότι οι οικονομικές πιέσεις στους πολίτες είναι σύνηθες φαινόμενο?
1: Βέβαια. Νομίζω ότι και το ζούμε όλοι μας, ίσως όχι με τόσο ακραίο τρόπο όσο ο συνάδελφος, το οποίο απειλήθηκε η πρώτη κατοικία και απειλήθηκε.

0: εξαντλείται, ξαναλέω, πρώτη κατοικία. Αλλά όλοι έχουμε την αίσθηση μιας επιλεκτικής αντιμετώπισης από τη μεριά του κράτους απέναντι στον μικρομεσαίο και απέναντι στον ισχυρό, οικονομικά, κοινωνικά κτλ. Αυτό το επιλεκτικό, όταν συνοδεύεται από αναλυσία, από επιθετικότητα, από εχθρότητα, τότε δημιουργεί αισθήματα οργής και αγανάκτησης. Και αυτά, χθες, ξέρετε, κύριε Παπαθεοδόρου, ήταν διάχυτα σε αυτή τη συγκέντρωση. Πραγματικά νομίζω ότι κάποια στιγμή οι θεσμοί θα έπρεπε να λειτουργούν, κάθε είδους θεσμοί, έτσι, αυτοί που αποκαλούνται ή αυτοαποκαλούνταν εξάρτητοι κτλ., θα έπρεπε να εγγίζουν περισσότερο αυτό που λέμε περί δικαίου αίσθημα. Δεν γίνεται, είμαστε δικηγόρους του δημοσίου που κάνουν το δρόμο για να πάνε στο δικαστήριο, ή δικηγόρους που αρρωσταίνουν εκείνη τη μέρα, ας πούμε, χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα και δεν παρίστανται σε δίκες, με αποτέλεσμα το δημόσιο να χάνει και κάποιοι μεγαλόσχημοι και μεγαλοπαράγοντες να τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Και ένας μικρομεσαίος άνθρωπος, ένας άνθρωπος οικογενειάρχης με τέσσερα παιδιά, προσπαθεί να επιβιώσει ασκώντας πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ έντιμα, συγκροτημένα τη δουλειά του, έχει μια παρουσία στην πόλη κτλ. Ξαφνικά να βρίσκεται εδώ στο στόχαστρο. Ξαναλέω, απάντηση σε όλα αυτά, σε όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει κάποιος που μπορεί να μην έχει προσωπική σχέση με τον συνάδελφο. Το Χρήστο τον Κίστη, δηλαδή, να λέμε και το όνομά του, γιατί το δημοσιοποίησε ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Πραγματικά δίνει απάντηση ότι όλη η πόλη, χωρίς αστερίσκους, στέκεται στο πλευρό του. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία έτσι, υποψία, ας πούμε, για δόλο ή για προσχωρισμό κέρδους. Εξάλλου, το ποινικό δικαστήριο, το οποίο υπόθεση προηγήθηκε, αναγνωρίζει, επιβάλλοντας τη χαμηλότερη προσπάθεια προσχωρισμού κέρδους. Και θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να έχει μια ευαισθησία απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, να μην προχωράει σε τέτοιες διαδικασίες. Βέβαια, το ελληνικό δημόσιο, ξέρετε, δεν είναι ένα πράγμα σαφές. Είναι μια κυβερνητική πολιτική, είναι κάποιοι άνθρωποι. Δέχονται πιέσεις, δέχονται κατευθύνσεις και δυστυχώς όλα αυτά
1: εντάξει,
0: τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και οι νόμοι, κύριε Λελόβετη. Είναι ένα πλαίσιο συγκεκριμένο.
0: Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά χρησιμοποιείται επιλεκτικά και καθοδοκούν πολλές φορές υπέρ των δυνατών και εις βάρος των αδύνατων. Αυτό γεννά μια αίσθηση οργής, ξέρετε, κύριε Παπαθεοδόρου. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που.
1: Ναι, δεν είναι τη παρούση και πάντως όχι γιατί πιέζεστε από το χρόνο. Πετύχατε πάγωμα. Όμως δεν ξέρω αν αυτό λέει και κάτι.
0: Απλά εξασφαλίζει λίγο χρόνο προκειμένου να δούμε τι άλλες νομικές διοικητικές δυνατότητες υπάρχουν οι άνθρωποι να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, ας πούμε. Πραγματικά είναι μια προσωρινή νίκη, η οποία βέβαια ήρθε μετά από μια έτσι, εκδήλωση αλληλεγγύης. Και εδώ είναι ένα μήνυμα των καιρών ότι όταν λειτουργούμε συλλογικά, από τις λίγες φορές βέβαια που λειτουργούμε συλλογικά, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στις μέρες μας έχει συμβεύσει ατομισμός σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει λογική, εγώ να τη βγάλω καθαρή και όλοι οι άλλοι να παναπνιγούν. Όταν λοιπόν ξεχνάμε αυτή τη λογική, μπαίνουμε σε μια λογική αλληλεγγύης, συλλογική στάση, καταφέρνουμε πράγματα. Στέλνουμε μηνύματα, καταφέρνουμε πράγματα, μας βλέπουν πιο σοβαρά όλοι. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και το σημαντικό μήνυμα. Και στο λέω που είμαι άνθρωπος των σωματείων, το συνδικάτο. Και ξέρετε τώρα, και καταλάβετε γιατί έχουμε και μια πολύ στρεβλή. Από πρόθεση εικόνα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα σωματεία, με το δημόσιο χώρο κτλ. Εγώ σε δύο λεπτά, ας πούμε, θα μπω στην τάξη να κάνω μάθημα. Δεν είμαστε εκείνη η συνδικαλιστική αριστοκρατία, όπως είναι κάποιοι σε πολύ ψηλά επίπεδα που διαλαμβάνουν, ας πούμε, εργασίες και περνάνε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι της πόλης, του τόπου, άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και άνθρωποι που προσπαθούν να προασπίσουν το συλλογικό και το δημόσιο.
1: Μάλιστα, και για να κλείσουμε, να σας απελευθερώσω. Ξεκίνησαν οι εξετάσεις, απολυτήριες, προαγωγικές κτλ. Σε λίγο ξεκινούν και οι πανελλαδικές. Σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία και το προσωπικό των σχολείων, προφανώς και τα παιδιά και οι γονείς, βέβαια.
0: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην εκπαίδευση είναι πια προβληματική. Έτσι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σας λέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Έχουμε φτάσει να έχουμε τμήματα και στην Ήπειρο και παντού. Με βάση τον νόμο που λέγαμε πριν, το θεσμικό πλαίσιο, τα 28 παιδιά. Όσο για τους εργαζόμενους, έχει καταγραφεί στην παγκόσμια εκπαιδευτική βιβλιογραφία το burnout, ας πούμε, των Ελλήνων εκπαιδευτικών, γιατί καλούνται να κάνουν πάρα πολλά πράγματα χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη. Υπάρχει μια λογική δράσεων, εικόνας, παρουσιάσεων, εκδηλώσεων κτλ. Που απαιτούν καταχώρηση σε πλατφόρμες, που απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ γραφειοκρατία. Και δεν έχουν πολλές φορές και κανένα ουσιαστικό αποτύπωμα. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην εκπαίδευση. Τα ξέρετε εσείς, αν πάμε λίγο πιο πάνω, έχει ιδιωτικοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα πια πηγαίνουμε και στο σύνολο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

0: πολύ σημαντικά ζητήματα που θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Όλο αυτό το πράγμα έτσι επηρεάζει τους ανθρώπους, τα παιδιά, τα νέα που ξέρετε έχουν εξαιρετικές προσλαμβάνουσες. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι είμαστε εμείς στην ηλικία τους. Τα πιάνουν με έναν αδιόρατο τρόπο και αυτό βγάζει και μία έκρηξη, μία οργή. Αυτά τα διέξοδα που πιθανώς να αντιμετωπίσουν κάποιοι στη ζωή τους βγαίνουν ως μία επιθετικότητα και αυτό εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε, για τον τρόπο που λειτουργούν τα σχολεία. Γενικώς πάντως στη συγκεκριμένη φάση υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση. Εγώ θα ήθελα έτσι να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου στο δημόσιο ραδιόφωνο και να πω ότι είναι μια σημαντική στάση, ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή μας, πανελλαδικές, αλλά δεν είναι ο μοναδικός ούτε ο πιο αγχωτικός. Πάντα υπάρχουν δρόμοι. Για να παραφράσω λίγο, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα ή στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αρκεί να το παλέψει σοβαρά, συγκροτημένα. Και τα νέα τα παιδιά έχουν προσόντα, έχουν χαρίσματα, θα τον βρουν τον δρόμο τους. Θα κάνουν την προσπάθειά τους. Θα πετύχουν ή δεν θα πάνε τόσο καλά στη συγκεκριμένη φάση, αλλά μπορεί να πετύχουν πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά πράγματα στη συνέχεια της ζωής τους με άλλους δρόμους.
1: Έτσι είναι, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απελευθερώσω γιατί ξέρω την πίεση του χρόνου που αισθάνεστε. Όμως θα τα ξαναπούμε. Έχει αρκετό ενδιαφέρον η άποψή σας και η γνώμη και η ματιά σας σε όλα αυτά. Κύριε Λελοβίτη, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΜΕ Πρέβεζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα και καλή δύναμη. Τι χρειάζεστε.
0: Τα παιδιά λυπούνται βέβαια που με απελευθερώνται γιατί θα πάμε για μάθημα τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
1: Γεια σας. ΕΡΤ Ιωάννη.

Λοιπόν, ξαναγέμισα με καφέ την κούπα και σκεφτόμουν ότι τελικά μπορεί η παράνοια να αποτελεί λύτρωση. Καλό σενάριο για το βιβλίο σου, η δική σου φεύγαλα, Βαγγέλη. Αλλά ας επανέλθουμε στη σειρά μας. Και πριν απ' όλα, ο καιρός. Γιατί στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ απλός καιρός, είναι κοινωνικό γεγονός. Αν κάνει ζέστη, φταίει η κλιματική κρίση. Αν βρέξει, φταίνει οι υποδομές. Αν φυσάει, ευθύνονται οι ανεμογέννητριες. Αν δεν έχει αέρα, ευθύνεται το κράτος. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα κλίμα περίπου όπως η δημόσια συζήτηση. Υγρασία, αστάθεια και πιθανότητα ξαφνικών εκρήξεων. Σε κάποιες περιοχές μυρίζει βροχή. Σ' άλλες κρίση και στην Αττική, όπως θα ακούσατε αργότερα, μύριζε και μυρίζει ακόμα κυριολεκτικά υγρά αέριο. Πάμε όμως στα σοβαρά, ή μάλλον στα σοβαρά που στην Ελλάδα συνήθως καταλήγουν σε πολιτική σύγκρουση. Πάτριοτ, Κάρπαθος, Εύρος και η παλιά ελληνική συνήθεια. Να τσακωνόμαστε αφού ληφθούν οι αποφάσεις. Η αποχώρηση συστημάτων Patriot, ξέρετε, είναι τα αντιπυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο και οι αλλαγές στην ελληνική στρατιωτική παρουσία σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο άνοιξαν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για επιχειρησιακή αναδιάταξη. Η αντιπολίτευση μιλά για λάθος μήνυμα. Και οι πολίτες που ακούνε όρους όπως γεωπολιτική προσαρμογή, επιχειρησιακή αξιολόγηση, αποτρεπτική ισχύς προσπαθούν να καταλάβουν αν πρέπει να ανησυχούν ή απλώς να συνηθίσουν άλλη μια εβδομάδα ένταση στο Αιγαίο. Το ζήτημα είναι βαρύ γιατί οι αποφάσεις δεν αφορούν αφηρημένες γραμμές σε χάρτες, αφορούν Εύρο, Κάρπαθο, Κύπρο. Περιοχές που εδώ και δεκαετίες βρίσκονται στον πυρήνα της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Και το θέμα γίνεται ακόμα πιο ευαίσθητο, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει να επαναφέρει ρητορικές περί κάζους μπέλι, αιτίες πολέμου δηλαδή, να ενισχύει την περιφερειακή παρουσία της και να λειτουργεί με σταθερότητα στόχων, κάτι που ανεξάρτητα από πολιτικές συμπάθειες αρκετοί στην Αθήνα παραδέχονται πως συχνά λείπει από τη δική μας πλευρά. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επανήλθε δημόσια με σκληρή γλώσσα. Μίλησε για μείζωνα ερωτήματα, συνέδεσε τις αποχωρήσεις αμυντικών συστημάτων με τη συνολική τουρκική στρατηγική. Ζήτησε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκλεισε με τη φράση «Ας ξυπνήσουμε επιτέλους». Στην πολιτική μερικές φορές η τελευταία πρόταση είναι πιο σημαντική από όλες τις προηγούμενες, γιατί δεν απευθύνεται μόνο στην κυβέρνηση, απευθύνεται και στη βάση της παράταξης. Η παρέμβαση Σαμαρά διαβάζεται και ως υπενθύμηση ότι εντός της κεντροδεξιάς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εξωτερική πολιτική. Από την άλλη, η κυβέρνηση απορρίπτει τα περί υποχώρησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι πρόκειται για επιχειρησιακή επιλογή και κατηγόρησε όσους μιλούν για υποχωρητικότητα ότι δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία. Εδώ υπάρχει ένα διαχρονικό ελληνικό παράδοξο. Σε κάθε κρίση, αν ανησυχείς είσαι υπερβολικός, αν δεν ανησυχείς είσαι αφελής. Και όταν αποδειχθεί τι ίσχυε, έχει ήδη ξεκινήσει η επόμενη κρίση. Το ΠΑΣΟΚ παρανέβη με διαφορετική αιχμή, όχι τόσο για την ουσία της μετακίνησης, όσο για τη μεταβολή της αφήγησης. Όταν οι Patriot τοποθετήθηκαν, παρουσιάστηκαν ως πολιτικό μήνυμα αποφασιστικότητας. Όταν αποχωρούν, παρουσιάζονται ως τεχνική απόφαση. Και εδώ εμφανίζεται το ερώτημα. Οι στρατηγικές κινήσεις είναι στρατιωτικές όταν βολεύει και πολιτικές, ώστε κάνουν ως πολιτικό μήνυμα αποφασιστικότητας. Όταν αποχωρούν, παρουσιάζονται ως τεχνική απόφαση. Και εδώ εμφανίζεται το ερώτημα. Οι στρατηγικές κινήσεις

χρόνια. Ο εμπλωτισμός ουρανίου. Το Ιράν επιμένει ότι είναι δικαίωμά του. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι είναι απειλή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται τόσο συχνά που πλέον αλλάζουν μόνο οι διαμεσολαβητές. Και τότε εμφανίζεται ο περίφημος κύριος Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι ηγέτες του κόλπου τον έπεισαν να μην προχωρήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση απέναντι στο Ιράν. Ο λόγος, όχι προφανώς ιδεαλισμός, όχι ειρηνισμός, φόβος για το πετρέλαιο, για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, για την οικονομία. Δηλαδή για το σημείο όπου η γεωπολιτική συναντά πάντα την πραγματικότητα. Γιατί οι πόλεμοι ξεκινούν με ιδεολογίες, αλλά συχνά σταματούν όταν απειληθούν οι αγορές. Οι αναλυτές προειδοποιούν. Σε πιθανή νέα σύγκρουση, το Ιράν θα μπορούσε να χτυπήσει ενεργειακές υποδομές χωρών του κόλπου ή να προκαλέσει αναταραχές σε θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας. Με απλά λόγια, όταν οι υπερδυνάμεις συγκρούονται, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, οι μεταφορές ακριβαίνουν. Μετά ακριβαίνουν τα προϊόντα. Μετά η καθημερινότητα. Και τελικά ο πόλεμος φτάνει στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ. Εκεί που όλες οι διεθνείς κρίσεις αποκτούν προσωπική διάσταση. Και κάπου εδώ, από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα στενά του Ορμούζ, θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Σε μια χώρα όπου άλλοι ανησυχούν για πυράβλους και άλλοι για μια μυρωδιά υγραερίου που σκέπασε τη Μισή Αττική. Γιατί στην ελληνική επικαιρότητα η μετάβαση από τη διεθνή ασφάλεια στην καθημερινή ανασφάλεια γίνεται συνήθως χωρίς προειδοποίηση. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα, Αργύρη, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.

0: τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ερτ Ιωάννινα.

0: Πάρτο αλλιώς με την Άντα Κωνσταντίνα, πρώτα οι κυρίες προφανώς, τον Αργύρη Κλιματήρη στους ήχους και τον Κώστα Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο, στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM, φυσικά και διαδικτυακά από το rteco.gr. Κυρίες και κύριοι, παρά τις πολλές παρατηρήσεις, από τη μία ότι δεν υδρώνω τη φανέλα και από την άλλη ότι ροδάνει πάει η γλώσσα μου πρωί-πρωί, συνεχίζω από το έτσι. Τι να κάνω, δηλαδή, να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή χωρίς να μιλώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες όπως η σημερινή, νομίζω, που η ειδησιογραφία μοιάζει να έχει γραφτεί από σατυρικό συγγραφέα με πολύ ανισόρροπη διάθεση. Και προφανώς δεν εννοώ τίποτα και κανέναν. Λοιπόν, τη μία συζητάς για πυρηνικά, στρατηγικά περάσματα, Ιράν, Αμερική, πολεμικά σενάρια και διεθνείς ισορροπίες. Την άλλη ξυπνάει η μισή Αττική και αναρωτιέται, μυρίζει υγρέριο ή το φαντάζομαι. Και ξαφνικά μια οσμή γίνεται δημόσιο γεγονός. Κλήσεις στην πυροσβεστική, ανησυχία, έλεγχη, συναγερμός. Επιχειρήσεις και σχολεία εκενώνονται προληπτικά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή και το τελικό συμπέρασμα για ώρες. Δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Υπάρχει κάτι σχεδόν συμβολικό εδώ. Ζούμε νομίζω μια εποχή όπου οι κοινωνίες αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά οικονομικά, γεωπολιτικά, κοινωνικά, αλλά συχνά δυσκολεύονται να εντοπίσουν την πηγή. Μια αδιόρατη ανησυχία, μια διάχυτη αβεβαιότητα, σαν τη μυρωδιά που όλοι αισθάνονται, αλλά κανένας δεν μπορεί να την εξηγήσει. Η χώρα που μαθαίνει να ζει σε διαρκή επιφυλακή. Οι πολίτες σήμερα νομίζω ότι έχουν εξασκηθεί, έχουμε, σε κάτι παράξενο, να προσαρμοζόμαστε. Πανδημίες, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, φωτιές, πλημμύρες, γεωπολιτική ένταση. Και τώρα άγνωστη οσμή σε μισή πρωτεύουσα. Η επιφυλακή γίνεται κανονικότητα και αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό από το ίδιο το περιστατικό, γιατί οι κοινωνίες που συνεχίζουν, που συνεθίζουν στην αβεβαιότητα, αρχίζουν σιγά σιγά να θεωρούν φυσιολογικό αυτό που δεν είναι. Και κάπου εδώ λέω να περάσουμε στην οικονομία, γιατί τελικά όλα καταλήγουν εκεί. Η κυβέρνηση δηλώνει πως η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με πλήρη απορρόφηση. 100%. Παναγία μου. Ένας αριθμός που ακούγεται εντυπωσιακός. Και ενδεχομένως είναι. Μα οι αριθμοί στην πολιτική έχουν μια ιδιότητα. Λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με το ποιος τους επικοινωνεί. Για την κυβέρνηση σημαίνει απόδειξη αποτελεσματικότητας. Για την αντιπολίτευση, ερώτημα για το πού πήγαν οι πόροι και πόσο αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των πολιτών. Διότι η απορρόφηση χρημάτων είναι ένα στάδιο, η αλλαγή καθημερινότητας είναι κάτι άλλο. Οι επενδύσεις των δισεκατομμυρίων και ο πολίτης που κοιτά τους λογαριασμούς. Ακούμε. 16,7 δισεκατομμύρια δημόσιες επενδύσεις, 16,6 δισεκατομμύρια αναπτυξιακά προγράμματα, δισεκατομμύρια για έργα, χρηματοδοτήσεις, μετασχηματισμοί, μεγάλες λέξεις. Και την ίδια στιγμή ο πολίτης αναρωτιέται, γιατί το ενοίκιο ανέβηκε, γιατί ακριβένει το σούπερ μάρκετ, γιατί δεν βρίσκω σπίτι. Δεν είναι υποτίμηση των επενδύσεων αυτό, είναι μια παρατήρηση. Η ανάπτυξη, αν δεν γίνεται αισθητή, παραμένει στατιστική. Η Ελλάδα των μεγάλων έργων, υπόσχεση ή καθυστέρηση, ένα από τα σταθερά μοτίβα της χώρας, τα έργα. Πάντα υπάρχουν μεγάλα έργα που έρχονται, που σχεδιάζονται, που εγκρίνονται, που δημοπρατούνται, που επανεξετάζονται, που αναπροσαρμόζονται. Και κάποτε θα μου πείτε ολοκληρώνονται. Η Εγνατία Οδός είναι ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νέες αναβαθμίσεις, σύρεγγες, πιστοποιήσεις, εργασίες, ασφάλεια, αναγκαίες παρεμβάσεις. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον άξονα υποστηρίζει ότι παρέλαβε υποδομές με σοβαρές εκκρεμότητες. Και εδώ αρχίζει το γνώριμο ελληνικό ερώτημα. Ποιος ευθύνεται για όσα δεν έγιναν όταν έπρεπε? Σπάνια βέβαια υπάρχει σαφής απάντηση. Συνήθως υπάρχει μετάθεση, μετακύληση ευθύνης. Και τώρα στα Γιάννη, εκεί όπου ένα έργο εξελίσσεται σε ιστορία πολλών ετών. Το λεγόμενο κλειστό της Ξηφασκίας, η παλιά Ολυμπιακή εγκατάσταση που μεταφέρθηκε από το ελληνικό. Το έργο, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, αναμένεται να κοστίσει περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Όχι 24. Η διαφορά ίσως φαίνεται λογιστική, αλλά στη δημόσια συζήτηση κάθε αύξηση κόστους μετατρέπεται αυτομάτως σε πολιτικό επιχείρημα. Το ελληνικό δημόσιο δίλημα. Όραμα ή υπερβολή. Οι υποστηρικτές λένε η Ήπειρος αποκτά μεγάλη αθλητική υποδομή. Οι επικριτές ισχυρίζονται. Το κόστος εκτοξεύεται. Η πρώτη μιλούν για ανάπτυξη. Η δεύτερη για προτεραιότητες. Και κάπως έτσι η συζήτηση για ένα γήπεδο μετατρέπεται σε συζήτηση για το μοντέλο διοίκησης. Σημαίνει συχνά, θα μου πείτε αυτό στην Ελλάδα. Καμιά υποδομή δεν είναι μόνο υποδομή. Γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Περιφερειακής πολιτικής, γιατί τελικά όλα συνδέονται, ακόμα και το αν μια ομάδα θα βρει έδρα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου επίσης τέθηκε ζήτημα για τους ειδικούς συμβούλους της περιφέρειας. Πόσοι είναι, τι παράγουν, ποιο έργο προσφέρουν. Κλασικό, θα μου πείτε, ελληνικό ερώτημα. Όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση, παντού. Κάθε φορά που ακούγεται η λέξη σύμβουλος, ένα μέρος της κοινωνίας σκέφτεται. Και τι ακριβώς κάνει. Άλλο ένα μέρος σκέφτεται. Προφανώς χρειάζεται. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς κρίνεται συχνά σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν είναι μικρές ή μεγάλες. Στην αίσθηση διαφάνειας δηλαδή, γιατί αυτό αγγίζει, ή στην έλλειψή της. Η συζήτηση, νομίζω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο άγγιξε κάτι βαθύτερο. Κατανέμονται δίκαια οι πόροι, παίρνουν τα Γιάννα περισσότερα, αδικούνται άρτα θεσπρωτεία πρέβεζα. Κάθε περιφέρεια στην Ελλάδα έχει τη δική της εκδοχή αυτής της διαμάχης. Σε κάθε τοπική κοινωνία πιστεύει συνήθως δύο πράγματα, ότι δίνει περισσότερα και παίρνει λιγότερα. Η πολιτική έχει πάντα γεωγραφία. Αυτό είναι ίσως το συμπέρασμα. Η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο σε ποσά. Μετριέται και στο αν ένας κάτοικος νιώθει ότι το θυμήθηκαν. Στο αν βλέπει έργο. Στο αν αισθάνεται πως ανήκει στον σχεδιασμό ή αν απλώς ακούει αριθμούς. Και ενώ η πολιτική σε όλα τις τα επίπεδα μετρά εκατομμύρια έργα και χρηματοδοτήσεις, υπάρχει μια άλλη κρίση πιο αθόρυβη. Δεν κάνει θόρυβο όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις. Δεν έχει κορδέλες εγγενείων. Δεν εμφανίζεται πάντα στα πρωτοσέλιδα. Αλλά ίσως αυτό είναι κάτι βαθύτερο. Και μιλώ για την δημογραφική κρίση. Οι γεννήσεις που μειώνονται, οι νέοι που αργούν να κάνουν οικογένεια, η μοναξιά που γίνεται κοινωνικό φαινόμενο. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφω.
1: Ερτ Ιωάννινα.

Ρωτάω ο Άργυρης, γιατί τόσο Μητροπάνω πρωί-πρωί ακόψουμε στις φλέβες και τι να του απαντήσω. Παραγγέλες, δεχόμαστε και παραγγέλες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί η Ευρώπη να αδειάζει από παιδιά, αλλά γεμίζει με τουρίστες. Υπάρχει μια παράξενη αντίφαση στην εποχή μας. Οι αεροπορικές πτήσεις πράγματι γεμίζουν. Τα ξενοδοχεία σπάνε ρεκόρ. Οι παραλίες ασφιχτιούν από κόσμο. Οι πόλεις διαμαρτύρονται για υπερτουρισμό. Κι όμως οι κοινωνίες που υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες βλέπουν ταυτόχρονα τα σχολεία τους να αδειάζουν. Η Ευρώπη αναμφιβόλως, που λέει και το τραγουδάκι, συνεχίζει να είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός στον κόσμο. Η Ισπανία πρωταγωνιστεί, η Ιταλία ακολουθεί. Η Γαλλία παραμένει σταθερή η δύναμη. Η Ελλάδα κρατά τη θέση της ανάμεσα στους αγαπημένους προορισμούς. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν. Εκατοντάδες. Τι να πω, δισεκατομμύρια φωτογραφίες ανεβαίνουν. Χιλιάδες, εκατομμύρια βίντεο γράφουν το μυστικό ελληνικό νησί που πρέπει να επισκεφτείς. Και κάπου ανάμεσα στις κρατήσεις και στα hashtags, χώρες όπως η Ελλάδα μετρούν λιγότερες γεννήσεις χρόνο με το χρόνο. Και αυτό δεν είναι απλή στατιστική. Θαρώ είναι αλλαγή εποχής. Η Ελλάδα που γεμίζει καλοκαίρι και αδειάζει το χειμώνα. Και πράγματι αυτές είναι οι εικόνες. Τα νησιά γεμίζουν, οι παραλιακοί δρόμοι μποτιλιάρουν. Οι ταβέρνες δουλεύουν ασταμάτητα. Τα καταλύματα γεμίζουν μήνες πριν. Και ύστερα έρχεται ο χειμώνας. Σχολεία και λιγότερα παιδιά. Χωριά με λιγότερους κατοίκους. Πόλεις όπου οι νέοι μένουν περισσότερο στα πατρικά σπίτια. Ζευγάρια που καθυστερούν. Άνθρωποι που λένε θέλω οικογένεια, αλλά όχι ακόμα. Και το όχι ακόμα γίνεται συχνά τελικά όχι. Για χρόνια θεωρούσαμε, εκτιμούσαμε ότι η υπογεννητικότητα εξηγείται εύκολα. Ακρίβεια, ενίκεια, ανασφάλεια, χαμηλή μισθή. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν, αλλά δεν αρκούν, γιατί και σε πλούσιες κοινωνίες οι γεννήσεις πέφτουν. Εκεί όπου υπάρχουν επιδόματα, υποστήριξη, υψηλότερα εισοδήματα. Το φαινόμενο συνεχίζεται. Άρα υπάρχει κάτι βαθύτερο. Οι άνθρωποι συνδέονται λιγότερο. Ίσως το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα της εποχής να μην είναι οικονομικό, να είναι ανθρώπινο. Οι σχέσεις αλλάζουν, η μοναξιά αυξάνεται, η επαφή μειώνεται. Οι νέοι μιλούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο πρόσωπο με πρόσωπο. Ξέρετε το γνωστό ανέκδοτο που κυκλοφορεί στα παιδιά. Να μην τα λέμε όλο από κοντά, πάρε για κανένα τηλέφωνο. Και αυτό δεν είναι ηθική κρίση, είναι παρατήρηση. Η καθημερινότητα μετακινήθηκε στην οθόνη και μαζί της μετακινήθηκαν φιλίες, έρωτες, γνωριμίες, ακόμα και η αίσθηση της κοινότητας. Ποτέ στην ιστορία οι άνθρωποι δεν είχαν τόσα μέσα επικοινωνίας και όμως η μοναξία γίνεται συχνότερο βίωμα. Παράδοξο αλλά πραγματικό. Περισσότερα μηνύματα, περισσότερες ειδοποιήσεις, likes, αλλά λιγότερη σταθερότητα. Λιγότερες μακροχρόνιες σχέσεις, περισσότερη αναβολή. Και κάπου εκεί νομίζω αλλάζει και η ιδέα, η έννοια της οικογένειας. Δεν είναι εξαφανιστική η επιθυμία. Οι περισσότεροι νέοι εξακολουθούν να λένε ότι θέλουν παιδιά, θέλουν σπίτι, θέλουν σταθερότητα, θέλουν σύντροφο. Το πρόβλημα όμως είναι το κενό ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα. Αυτό το κενό διαρκώς μεγαλώνει. Και ίσως είναι η πιο αθόρυβη κρίση του καιρού μας. Πιο αθόρυβη από τις πολιτικές συγκρούσεις. Πιο αθόρυβη από τις διεθνείς εντάσεις. Πιο αθόρυβη ακόμα και από την οικονομία. Και δεν εμφανίζεται απότομα, έρχεται αργά, χρόνο με το χρόνο. Μια εποχή με περισσότερες επιλογές και λιγότερες βεβαιότητες. Οι προηγούμενες γενιές είχαν συχνά λιγότερες δυνατότητες, αλλά πιο καθαρές διαδρομές. Σπουδές, δουλειά, γάμος, οικογένεια. Σήμερα οι επιλογές είναι προφανώς περισσότερες, αλλά και η αβεβαιότητα μεγαλύτερη. Και όταν όλα μοιάζουν προσωρινά, ακόμα και οι μεγάλες αποφάσεις μετατίθενται. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κουράστηκα, λέει. Το προσπερνώ γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ φτάνουμε και σήμερα στο τέλος. Συζητήσαμε για άμυνα, για γεωπολιτική, για Ιράν, για οικονομία, για έργα, για χρηματοδοτήσεις, για υποδομές, για αθλητικά κέντρα, για τουρισμό. Φιλαράκι, είδες πόσα πράγματα είπαμε. Και όλα αυτά έχουν σημασία. Αλλά στο τέλος, κάθε κοινωνία κρίνεται σε μια απλή ερώτηση. Οι άνθρωποι της νιώθουν αρκετή ασφάλεια ώστε να σχεδιάσουν το μέλλον. Όχι μόνο οικονομικά. Υπαρξιακά. Και αν η απάντηση γίνεται ολοένα πιο αβέβαιη, τότε εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Και κάπου εκεί, κάπου εδώ μάλλον, τελειώνει η σημερινή διαδρομή. Από τα Patriot στην Κάρπαθο μέχρι τη Μυρουδιά στην Αττική. Από τα στενά του Ορμούς μέχρι τα έργα στην Ήπειρο. Από τα δισεκατομμύρια των επενδύσεων μέχρι το ερώτημα γιατί οι νέοι αργούν να κάνουν οικογένεια. Γιατί οι ειδήσεις μοιάζουν διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά συχνά μιλούν για το ίδιο πράγμα. Αβεβαιότητα, προσδοκία και την προσπάθεια των κοινωνιών να βρουν ισορροπία. Λοιπόν, μέχρι αύριο να προσέχετε όχι μόνο τι συμβαίνει γύρω σας, αλλά και πόσο εύκολα συνηθίζουμε όσα κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Λοιπόν, από την ΕΡΤ Ήπειρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους, στον ήχο ο Αργύρης Κλιματίδης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεόδωρο. Εσάβριον τα σπουδαία. Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβάσεων έργων συνολικού προϋπολογισμού 653.000 ευρώ προχώρησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας παρουσία του Αντιδημάρχου έργου και των αναδόχων των έργων. Πρόκειται για το έργο επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου Ιωαννιτών, η δεύτερη φάση προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, καθώς και για το έργο διαμόρφωσης πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Τζαμί Καλούτσιανης προϋπολογισμού 153.000 ευρώ. Το έργο για τις σχολικές μονάδες αφορά εκτεταμένες εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης σε συνολικά 15 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανακατασκευές και εξυγχρονισμό χώρων υγιεινής, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, χρωματισμούς παρεμβάσεις σε αύλιους χώρους και γήπεδα εργασίες, προσβασιμότητα σε αντικατάσταση περιφράξεων, βελτιώσεις απορροής ομβρίων, καθώς και εργασίες ενεργετικής προστασίας με τοποθέτηση άλεξη κέραυνων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, στο 11ο Γυμνάσιο, στο 9ο Λύκειο, στο 1ο Πολικό Ζωσημαία, στο 18ο Νηπιαγωγείο, στο 3ο 7ο Έντονο, 11ο και 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Το δεύτερο έργο αφορά τη διαμόρφωση πεζοδρόμου και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή του Τζαμιού Καλούτσιανης και συγκεκριμένα στο Κοινόχρηστο Χώρο και στην οδό Κοντζούλα. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο Κοινόχρηστο Χώρο θα πραγματοποιηθεί επίστρωση λιθόκτιστων στιθέων με στιχόπλακα, τοποθέτηση μεταλλικών παγκακιών καθώς και εγκατάσταση ηλιακού φωτισμού. Στην οδό Κοντζούλα προβλέπονται καθαιρέσεις του υφιστάμενου σκυροδέματος, εξκαφές και κατασκευή νέας βάσης από οπλισμένο σκυρόδωμα με τελική επίστρωση από μαρμάρινους σκυλοβόληθους. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, καθώς και τοποθέτηση φωτισμού LED με νέους ιστούς και πλήρη ηλεκτροδότηση. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας τόνισε: συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να επενδύουμε τόσο στις σχολικές υποδομές όσο και στις γειτονιές της πόλης μας. Ο Δήμος Ιωαννιτών διοργανώνει εκδήλωση βράβευσης των σχολείων που συμμετέχουν στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης 2025-2026 την 3η, 26 Πέμπτου και ώρα 11 στο πολιτιστικό χώρο Δημήτρης Χατζής. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους μαθητές από τις 10 η ώρα το πρωί, ενώ θα ακολουθήσουν οι απονομές βραβείων στα σχολεία που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Follow Green, οι σχολικές μονάδες συνέβαλαν ενεργά στη διαλογή στην πηγή, συλλέγοντας υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης εστίας του τοπικού τμήματος Ιωαννίνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, παρουσία παλιών και νέων φίλων του οδηγισμού, παιδιών, γονέων, στελεχών και μελών του τμήματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επισκέπτες και στελέχη του οδηγισμού από την Κέρκυρα και την Πάτρα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και κοινής πορείας μεταξύ των τοπικών τμήματων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απίφθηναν χαιρετισμό η Γενική Έφορος, η Περιφερειακή Έφορος, καθώς και τοπική έφορος του τμήματος Ιωαννίνων, οι οποίες αναφέρθηκαν στη σημασία της επανακίνησης του τμήματος, στη διαχρονική προσφορά του οδική κοινωνία και στη σημασία της ύπαρξης ενός ζωντανού χώρου δημιουργίας και συνάντησης για παιδιά και νέους. Στη Βουλή έφερε εκ νέου η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τσούφη το ζήτημα των εγκαταστάσεων κεραίων κινητής τηλεφωνίας στην Ανατολή Ιωαννίνων, ζητώντας ολόκληρη αποτίμηση της σωρευτικής έκθεσης, δημόσια προσβάσιμες μετρήσεις και ειδική προστασία για τις σχολικές και προσχολικές δομές της περιοχής. Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Μερόπη Τσούφη τόνισε πως το θέμα δεν αφορά μία μεμονωμένη κεραία, αλλά μία περιοχή με πυκνή παρουσία εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας
αστυνομία σε μικρές αποστάσεις από χώρους όπου καθημερινά βρίσκονται παιδιά, εκπαιδευτικοί και οικογένειες. Όπως επισημάνθηκε, στην περιοχή έχουν αδειοδοτηθεί ή δηλωθεί εγκαταστάσεις κεραίων διαφορετικών παρόχων, με αρκετές από αυτές να βρίσκονται σε αποστάσεις 100 έως 200 μέτρα από σχολικές μονάδες. Υπογράμμισε επίσης ότι σύμφωνα με απάντηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι μετρήσεις της 10ης Μαρτίου του 2026 ήταν κάτω από τα ισχύοντα όρια. Ωστόσο, αυτό δεν απαντά στο βασικό ερώτημα, αν υπάρχει συνολική επικαιροποιημένη και δημόσια αποτιμωμένη εκτίμηση της σωρευτικής έκθεσης στην περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η βουλευτή στην κατάργηση της ειδικής πρόβλεψης, που ίσχυε για αυστηρότερα όρια έκθεσης απόσταση έως 300 μέτρων από τα σχολεία. Από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθησαν εχθές τρεις ημεδαποί ηλικίας 20, 21 και 23 ετών κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που αφορούσαν τη μεταφορά ναρκωτικών, οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνης βάρους 230 γραμμαρίων. Επιπλέον κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της ναρκωτικής ουσίας. Οι συνελήφθεντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερών λειψάνων σημαντικών Αγίων της Ορθοδοξίας. Τα ιερά λειψάνα θα ακομίσει ο Μητροπολίτης Αργολίδος και θα υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλλίνικος. Αμέσως μετά στις 6 και 4 θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου, ενώ στις 7 θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Οι πιστοί καλούνται να συμμετέχουν στη σημαντική αυτή πνευματική και η συνάθρηση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη θρησκευτική ζωή της περιοχής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκρανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertaeco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα και θα είμαστε εδώ κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Εδώ επιστρέψαμε κοντά σας και ξεκινάμε στο πρωινό ραντάρ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και μπορείτε να στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση etioannina@papakier.gr. Μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram πληκτρολόγοντας Etioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-23. Όπως ξέρετε, θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να περάσουμε και στην πρώτη δισουλέ για σήμερα. Χαίρομαι όταν γίνονται οι παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες του εκάτοστοτε Δήμου. Πάμε όμως στο Δήμο Ιωαννιτών, που το έργο για τις σχολικές μονάδες αφορά εκτεκταμένες εργασίες επισκευής, συντήρηση και αναβάθμιση σε συνολικά 15 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Οι παρεμβάσεις λαμβάνουμε μεταξύ άλλων ανακατασκευές και εξυγχρονισμό των χώρων υγιεινής, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, χρωματισμούς, παρεμβάσεις σε αύλους χώρους και γήπεδα, εργασίες προσβασιμότητας, αντικαταστάσεις περιφράξεων, βελτίωση απορροής ομβρίων, καθώς και εργασίες ενεργητικής προστασίας με τοποθέτηση αλεξικέρευνων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αρκετά σχολεία της περιοχής, όπως το 1ο Γυμνάσιο, το 11ο Γυμνάσιο, ενδεικτικά θα σας αναφέρω κάποιο, το 9ο Λύκειο Ιωαννίνων, στο πρότυπο Λύκειο Ζωσιμέας, το 18ο Νηπιαγωγείο, το 3ο, το 7ο και το 11ο και το 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Πάρα πολύ ωραία. Την ομάδα μαθητών του τμήματος Β4 του πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμέας Σχολής Ιωαννίνων, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο 21ο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητικής Επιχειρηματικότητας με τη μαθητική επιχείρηση, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Η μαθητική επιχείρηση, συγγνώμη παρέλειψα να σου το πω, λέγεται Safe Step. Η μαθητική επιχείρηση απέσπασε την πρώτη θέση παρουσιάζοντας ένα έξυπνο υπόδειγμα πρόληψης τραυματισμών, συνδυάζοντας τεχνολογία, καινοτομία και κοινωνική χρησιμότητα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι μαθητές της ομάδας και η υπεύθυνη καθηγήτρια της ομάδας Ελένη Θάνου. Ο Δήμαρχος συνεχάρει θερμά τους μαθητές και το εκπαιδευτικό τους για τη σπουδαία πανελλαδική αυτή διάκριση, επισημένοντας ότι η επιτυχία τους αποτελεί τιμή όχι μόνο για το σχολείο τους, αλλά και για ολόκληρη την πόλη των Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος προσέφερε συμβολικά στο σχολείο συλλεκτικό νόμισμα με το έμβλημα του Δήμου Ιωαννιτών ως αναγνώριση της προσπάθειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας που επέδειξαν οι μαθητές μέσα από συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Στη δήλωσή του, ο κ. Πέγκας ανέφερε ότι η διάκριση αυτή αποδεικνύει πως τα παιδιά των Ιωαννίνων μπορούν να πρωταγωνιστούν πανελλαδικά όταν συνδυάζεται η γνώση, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η σωστή καθοδήγηση. Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους μαθητές της ομάδας Safe Step, την καθηγήτριά τους Ελένη Θάνου και συνολικά το πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμέας Σχολής για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι και την προηγούμενη χρονιά το σχολείο είχε διακριθεί κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο ίδιο διαγωνισμό δείχνει συνέπεια, σοβαρή δουλειά και μια εκπαιδευτική κοινότητα που καλλιεργεί σταθερά την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που προάγει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.

Έντονος προβληματισμός και φόβος επικρατούν στην περιοχή της Κόνιτσας μετά από το νέο περιστατικό επίθεσης, λύκων αυτή τη φορά εντός κατοικημένου οικισμού. Το συμβάν σημειώθηκε στο χωριό Πηγή και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κυνηγόσκυλων. Τα ζώα ανήκαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, Λευτέρη Κίτσιο, που βρισκόταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, κοντά στο επίκεντρο του χωριού και σε χώρο με επαρκή φωτισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε κανένας θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κ. Κίτσιος δήλωσε συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, ωστόσο δεν περίμενε ποτέ πως θα δεχόταν επίθεση μέσα στο ίδιο το σπίτι. Η κυνηγητική κοινότητα της Ηπείρου εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς και τα περιστατικά αυξάνονται και τα άγρια ζώα φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία. Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το δασαρχείο άμεσες παρεμβάσεις και οργανωμένη καταγραφή των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα πλέον αφορά και την ασφάλεια των κατοίκων. Καλημέρα!

Σημαντικές παρεμβάσεις δρομολογούνται για το στάδιο της Αρχαίας Νικόπολης, ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Η πρώτη φάση του έργου εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Ήπειρου, με συνολικό προϋπολογισμό 1.715.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Φορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, στο στάδιο που βρίσκεται στους πρόποδους του Ιερού Λόφου του Απόλλωνα και αποτελεί τμήμα του σχεδίου του Οκταβιανού Αυγούστου για τους άκτιους αγώνες και ξεχωρίζει για τη σπάνια αρχιτεκτονική του εξέλιξη, καθώς μετατράπηκε σε στάδιο αφιθέατρο το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι εργασίες για τους άκτιους αγώνες και ξεχωρίζει για τη σπάνια αρχιτεκτονική του εξέλιξη, καθώς μετατράπηκε σε στάδιο αφιθέατρο το 2ο αιώνα μετά Χριστόν.

φάσεις ο χώρος θα είναι πλήρως επισκέψιμος, ενώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών σε ειδική επιστημονική ημερίδα. Και πάμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί τα ξημερώματα. Οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Το έργο ειδοποιίας πηγάδια γέφυρα πλάκα στα Τσουμάρικα συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στο πλαίσιο της διαδικασίας λογοδοσίας μετά από αυτοψίες που είχαν προηγηθεί στην περιοχή. Η συζήτηση προκλήθηκε από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία έθεσε ζητήματα σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στον Άραχθο και στη γύρω περιοχή. Ο επικεφαλής της Λάση Γιώργος Πρέτσας ανέφερε ότι το έργο εκτελείται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και της περιοχής Natura 2000, αθαμανικά όρη. Υποστήριξε ότι από αυτοψίες και σχετικό υλικό προκύπτουν σκαφές από ρήψεις αδρανών υλικών στη χαράδρα του Αράχθου και παρεμβάσεις σε ρέματα κυρίως στην περιοχή Κότσικου. Επικαλέστηκε επίσης έκθεση του ΟΦΠΚ, σύμφωνα με την οποία δεν έχει ενσωματωθεί σχετική γνωμοδότηση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, αναφέροντας ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται σε περίοδο κατά την οποία θα έπρεπε να αποφεύγονται λόγω της αναπαραγωγής της ορνηθοπανίδας. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης απέρριψε τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι το έργο είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της πρόσβασης στα Τζουμέρκα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα τεχνικά δύσκολο έργο, το οποίο υλοποιείται βάσει μελετών που προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες του πεδίου. Σημείωσε ότι όπου κρίθηκε απαραίτητο έγιναν παρεμβάσεις όπως τροποποιήσεις στη χάραξη. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει άδεια για τους χώρους εναπόθεσης υλικών και ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει περιβαλλοντική αποκατάσταση. Επισήμανε επίσης ότι το έργο αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής και ανέφερε ότι θα εξεταστεί η συνέχιση του οδικού άξονα προς τη γέφυρα πλάκας και τα πράματα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαϊτσής, ο οποίος υποστήριξε την αναγκαιότητα του έργου, χαρακτηρίζοντας το σαν κρίσιμη υποδομή για την περιοχή. Ανέφερε ότι τέτοιες παρεμβάσεις έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ωστόσο τη συνέδεσε με την ανάγκη ανάπτυξης της σύνδεσης των Τζουμέρκων. Από την παράταξη κοινό των υπορωτών, ο κ. Γιάννης Στέφος σημείωσε ότι από τις αυτοψίες προκύπτει σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ζήτησε αυστηρότερο έλεγχο ώστε να η απόρριψη υλικών στο ποτάμι. Ο επικεφαλής της παράταξης Ήπειρος Όλων, Στέφανος Ζούμπας, ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του έργου θα έπρεπε να είναι διαφορετικός από την αρχή και υποστήριξε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ποτάμι και στο βουνό είναι εμφανείς. Ο επικεφαλής της παράταξης Ορίζοντες Ηπείρου, Σπύρος Υφαντής, δήλωσε ότι ο δρόμος αποτελεί πάγιο αίτημα και πρέπει να κατασκευαστεί, αλλά εξέφρασε έντονη διαφωνία με τον τρόπο υλοποίησης του έργου, κάνοντας λόγο για σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και ο Λάμπρος Γιώργο έθεσε ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη του έργου για τα χρονοδιαγράμματα και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Περιφερειάρχης επανέλαβε ότι το έργο θα συνεχιστεί. Αναφέρθηκε στην οικονομική διαχείρισή του και υποστήριξε ότι το κόστος παραμένει χαμηλό σε σχέση με άλλες πιθανές λύσεις υλοποίησης. Σε σχέση με την κατάσταση στον Άραχθο, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφέρονται υλικά και ότι ενδέχεται να καταλήγουν πέτρες στην περιοχή του ποταμού. Συνέδεσε το γεγονός αυτό με την προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων, όπως το ΚΑΓΙΑΚ, εκτιμώντας ότι ο Άραχθος θα ανοίξει ξανά για σχετικές δραστηριότητες στα τέλη Αυγούστου. Απαντώντας στην κριτική για τη μη επιλογή λύσης με τούνελ, ο κ. Κακριμάνης ανέφερε ότι η λύση αυτή είχε εξεταστεί αλλά δεν εγκρίθηκε. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με αναφορές σε νομικές ενέργειες. Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά, απαντώντας σε ενέργειες και καταγγελίες της ΛΑΣΗ. Η σχετική αναφορά προκάλεσε ένταση στη συνεδρίαση με τον κ. Γιώργο Πρέτσα να ζητά ανάκληση χαρακτηρισμών που διατυπώθηκαν σε βάρος του.

Πάμε στις εξελίξεις σχετικά με τις αιωλικές εγκαταστάσεις στη Θεσπρωτεία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η κίνηση πολίτες της Θεσπρωτείας ενάντια σε αναμογεννήτρια ΣΑΠΕ, δύο σχεδιαζόμενα αιωλικά έργα της Χερσονήσου Σκαλοπούλα, Γωνιά, μεταξύ Ιγουμενίτσας και Πλαταριάς και Χειρονής μεταξύ Πλαταριάς και Σιβώτων, εμφανίζονται πλέον στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό με την ένδειξη «παρήλθε». Παράλληλα, τα συγκεκριμένα έργα δεν εμφανίζονται στο ψηφιακό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, στο οποίο καταγράφονται αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση ενεργειακά έργα. Τα δύο έργα είχαν αποτελέσει αντικείμενο αντιδράσεων από κατοίκους και τοπικούς φορείς της Θεσπρωτείας. Σύμφωνα με την κίνηση των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν και ενημερωτικές δράσεις και κινητοποιήσεις, ενώ εκφράστηκαν αρνητικές θέσεις από φορείς της περιοχής. Η κίνηση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και άλλα αιωλικά έργα στη Θεσπρωτεία, μεταξύ άλλων στις περιοχές Βάραθρο, Ιγουμενίτσας, Γολά, Κοκκινιά και Πλαίσιο Φαρμακοβούνη. Φαρμακοβούνη, σωστά, τώρα σας το είπα σωστά. Για την ενημέρωση των κατοίκων είχαν προγραμματιστεί ανοιχτή σύσκεψη στο Φιλιάτι την 3η 19 Μαΐου και ώρα 8. Στη συνάντηση συζητήθηκε ο σχεδιασμός και ο αιωλικός σταθμός με 10 αιμογεννήτριες στην περιοχή Πλαίσιο. Και στην ανακοίνωσή της η κίνηση υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει άμεσο οικονομικό όφελος για τους κατοίκους από τα συγκεκριμένα έργα και τονίζει τη σημασία της συνέχισης των δράσεων ενημέρωσης και κινητοποίησης.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργάνωσε στις 22 και 23 Μαΐου την 6η ημερίδα, διημερίδα με θέμα σύνδεση σχολείου και πανεπιστημίου, η φωνή των φοιτητών και των εκπαιδευτικών. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του πρώτου ορόφου του τμήματος και θα συγκεντρώσει 86 συγητές από το χώρο της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, νέοι ερευνητές, φοιτητές και υποψήφοι διδάκτορες. Οι εργασίες της διημερίδας θα επικεντρωθούν σε ζητήματα όπως τη συμπερίληψη, την ειδική αγωγή, τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Σύλλογος Αποφύτων του Τμήματος θα πραγματοποιήσει μια στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις σύγχρονες προκλήσεις του επαγγέλματος του δασκάλου στο ελληνικό σχολείο μέσα από την παιδαγωγική, κοινωνική, τεχνολογική και θεσμική προσέγγιση. Παράλληλα, θα διεξαχθούν δύο βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενο το σχολικό εκφοβισμό, την εσυναίσθηση, την ψυχική ανθεκτικότητα, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στο λεξιλόγιο, τις στρατηγικές και το εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις και δράσεις δημιουργικότητας των φοιτητών, όπως παρεμβάσεις για το σχολικό εκφοβισμό, ψηφιακά έργα σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα, δραστηριότητες στη γερμανική γλώσσα. Παράλληλα, με τη διημερίδα θα παρουσιαστεί και η οικαστική δράση «Εσύ του το σπίτι» στις 23 και 24 Μαΐου στο χώρο, με έργα που θα δημιουργηθούν επιτόπου στον εκθεσιακό χώρο.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό εμφάνισης λύκου στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέκας επικοινώνησε με τον δόκτωρ βιολόγο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, Γιώργο Ηλιόπουλο, προκειμένου να υπάρξει επιστημονική ενημέρωση και καθοδήγηση για τη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, η οργάνωση απέστειλε στο Δήμο ενημερωτικό έντυπο με θέμα την εξοικείωση λύκων και περιαστικές περιοχές, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς, παρακολουθώντας στενά το ζήτημα της ενημερώνοντας υπεύθυνα τους πολίτες όπου αυτό απαιτείται. Ταυτόχρονα, καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών, αποφεύγοντας πρακτικές που μπορεί να προσελκύσουν άγρια ζώα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως η ανεξέλεγκτη απόρριψη τροφών ή απορριμμάτων. Η Περιφέρεια Ηπείρου προχωρά στην κατασκευή νέου ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Κοζάνης, στη διασταύρωση με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων και την Οδό Πρόσβασης προς τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο έχει στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, των απρόβλεπτων δαπανών και του εργολαβικού όφελου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αποξύλωση της εφιστάμενης φωτεινής σηματοδότησης, την αναδιαμόρφωση της γεωμετρίας του δρόμου, νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση, καθώς και έργα απορροής οβρίων υδάτων. Ο νέος κόμβος θα εξυπηρετεί την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο και τη σύνδεση με βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Εγνατία Οδό, η Ιόνια Οδό και η συνοριακή διάβαση της Κακαδιάς, και η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura, την ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων και εντός ζώνης δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Για το λόγο αυτό, προβλέπονται ειδικά έργα αποστράγγισης και διαχείρισης των οβρίων υδάτων. Πάμε τώρα να συνδεθούμε και με το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News.

0: Βαγγέλης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου, ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Φέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Δαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και το τραγούδι δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Υπάρχουν στιγμές που ο δημόσιος λόγος δεν είναι απλώς ενημέρωση. Είναι ευθύνη, είναι μνήμη και είναι στάση ζωής. Σήμερα Τετάρτη και ώρα 2:30 στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαίδευση ενηλίκων στην αίθουσα 6 θα έχουν την ιδιαίτερη τιμή σε μια συνάντηση βαθιά ανθρώπινη αλλά και ουσιαστικά κοινωνική με θέμα οι σχολές γονέων ως απαραίτητο εργαλείο για την πραγμάτωση του γονικού ρόλου και ενάντια στην παιδική και νεανική παραβατικότητα. Η διδάσκουσα θα είναι η Ελένη Καρασαβίδου και οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο μάθημα ανοίγουν ένα διάλογο που αφορά όλους μας. Οι γονείς της Ελένης στο Παλούδι μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας δεν επέλεξαν τη σιωπή. Επέλεξαν να μετατρέψουν το πένθος σε αγώνα. Αγωνίζονται ως σχολές γονέων να γίνουν υποχρεωτικές στην Ελλάδα γιατί πιστεύουν πως η πρόληψη ξεκινά από την οικογένεια, την παιδεία, το σεβασμό και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σήμερα δεν θα συζητήσουμε μόνο για ένα εκπαιδευτικό θεσμό. Συζητούμε για το πώς χτίζεται ένας άνθρωπος, πώς καλλιεργείται η ασυναίσθηση, πώς προλαμβάνεται η βία πριν γεννηθεί και τελικά πώς μια κοινωνία μπορεί να μάθει να προστατεύει τα παιδιά της. Κοντά μου σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή, πραγματικά την τιμή, να φιλοξενούμε στο πρωινό ραντάρ τον κύριο Τοπαλούδη και σας ευχαριστούμε.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Αγγέλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κύριε Τοπαλούδη, εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Τοπαλούδη, μέσα από τη δική σας πορεία και εμπειρία, τι σας έκανε να πιστέψετε τόσο βαθιά στην αναγκαιότητα των σχολών γονέων?
1: Μέσα από το δράμα μας, όπως κάνατε μια πολύ όμορφη και πολύ εύστοχη εισαγωγή, προσπαθήσαμε αυτό το δράση σε δράση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Είτε αυτοί είναι οι μαθητές, είτε είναι οι φοιτητές στην προκειμένη περίπτωση, είτε φυσικά είναι κυρίως και στόχος μας οι γονείς, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και όπως το λέμε και το τονίζουμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως αυτός είναι ένας στόχος ζωής πλέον για μας, να προσπαθούμε να καλυτερέψουμε την κοινωνία μας, να προσπαθούμε να κάνουμε μια κοινωνία όσο μπορούμε ασφαλέστερη για τα παιδιά μας, να μην υπάρξει καμιά άλλη Ελένη. Όμως δυστυχώς βλέπουμε ότι καθώς περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, αυτά τα περιστατικά βίας και οι γυναικοκτονίες δυστυχώς, όπως και κάθε μορφή βίας, όπως είπατε και προηγουμένως, και το bullying και η σχολική βία, η οπαδική βία, και βλέπουμε όλο ένα να αυξάνεται αυτή η βία, κάθε μορφής βία, εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να είμαστε ο φραγμός της βίας. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι οι γονείς πρέπει να σταθούν σύσσωμοι, όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
0: Έτσι. Θεωρείτε ότι η σημερινή ελληνική οικογένεια έχει ανάγκη καθοδήγησης και στήριξης στο γονικό ρόλο? Και αν ναι, σε ποια σημεία περισσότερο?
1: Φυσικά, φυσικά. Είναι, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι. Το πρώτο, έπρεπε να είναι, τουλάχιστον εδώ και χρόνια, το πρώτο μέλημα της κοινωνίας, ο στόχος να είναι οι γονείς. Φυσικά οι παράγοντες της κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, ενός εφήβου, δεν είναι μόνο οι γονείς και η οικογένεια, έτσι. Οι παράγοντες είναι πολλοί. Είναι μεγαλώνοντας φυσικά το σχολείο, οι παρέες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ας ξεκινήσουμε όμως πρωτίστως από τους γονείς, που είναι η αρχή, και από εκεί παίρνει το παιδί τα ερεθίσματα, από εκεί παίρνει τις βάσεις και από εκεί διδάσκεται βιωματικά τις αξίες για την ανθρώπινη ζωή. Εκεί πρέπει να μάθει από τους γονείς του να μάθει να σέβεται τη διαφορετικότητα και το όχι. Έτσι λοιπόν εμείς αυτό, να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς. Ο γονιός είναι ένας που σπέρνει ένα παιδί και τελείωσε? Αυτός είναι ο ρόλος του γονιού.

0: Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, πολύ, δεν είμαστε άξιοι να γίνουμε γονείς. Και το βλέπουμε. Καθημερινά σχεδόν θα έλεγα, λυπάμαι ξανά που το λέω. Δεν είχε γίνει στο Ηράκλειο το τρίχρονο παιδάκι πόσα τέτοια περιστατικά με μικρά παιδιά που δεν είχαν τους κατάλληλους γονείς, που κάποιοι που έκαναν τα παιδιά αυτά που τα έφεραν στον κόσμο δεν ήταν άξιοι για γονείς. Δεν πρέπει λοιπόν αυτό το κράτος, το ρημαδοκράτος, να αξιολογήσει τους γονείς? Είναι κάποιοι άξιοι και ικανοί για γονείς? Ή όλοι μας εμείς δεν πρέπει να περνάμε από διάφορα σεμινάρια για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε τη ανθρώπινη ζωή?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό που λέτε το λέμε πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας. Ήταν ικανός αυτός να γίνει γονείς. Το είπατε όσο πιο απλά, αλλά όσο πιο ηχηρά γίνεται πραγματικά. Πιστεύετε ότι η βία και η παραβατικότητα των νέων σχετίζονται με ελλείμματα επικοινωνίας και παιδείας μέσα από την οικογένεια? Και το είπατε ότι είναι θέμα παιδείας. Αλλά και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα πλέον, να μην υπάρχει επικοινωνία με το παιδί. Δεν ρωτάνε οι γονείς τα παιδιά τους, ίσως και δεν συζητάνε όπως θα έπρεπε.
0: Είναι ένα μείζον πρόβλημα αυτό ακριβώς, όπως είπατε, η επικοινωνία. Πρωτίστως μέσα στην οικογένεια.
1: Να το πούμε. Η μη επικοινωνία, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία πλέον.
0: Ναι, δεν υπάρχει, ακριβώς. Ναι. Η αυτή που θα έπρεπε τέλος πάντων να υπάρχει. Αλλά αυτή η επικοινωνία μεταφέρεται μετά και η μη επικοινωνία, όπως είπατε, και με τους άλλους φίλους, φίβους και τις παρέες που βλέπουμε τα παιδιά να είναι καθένα με ένα κινητό, να είναι δίπλα ένα σωρό παιδιά και έφηβοι και να μην μιλούν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει έλλειψη επικοινωνίας. Και αυτό αν δεν διδαχτεί από τους γονείς, που ο γονιός που προσφέρει απλόχερα τα χρήματα στο παιδί του και τελείωσε, εκεί είναι ο ρόλος του γονιού. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του γονιού να προσφέρει τα χρήματα και τελείωσε στο μεγάλωμα του παιδιού του. Ο γονιός του παιδιού είναι να στέκεται δίπλα του από τις πρώτες μέρες της γέννησής του, να είναι εκεί με τις χαρές του, με τις λύπες του, με τις αρρώστιες του, να είναι δίπλα και να το συμπαραστέκεται. Έτσι το παιδί θα αισθανθεί ότι έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του που θα τους εμπιστεύεται. Και ξέρετε, η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι τραγική, γιατί βλέπουμε κάποια αποτελέσματα, όπως το πρόσφατο συμβάν με τις 2-17χρονες κοπελίτσες. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη? Όταν το παιδί αισθάνεται κάποιον κίνδυνο ή έχει κάποια άγχη και ανασφάλειες, θα πρέπει πρωτίστως να απευθυνθεί πού? Στους γονείς του. Στους γονείς είναι το α και το ω για μένα.
1: Έτσι είναι. Ποια θεματική θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να διδάσκεται σε μια σχολή γονέων?
0: Τώρα αυτό δεν θα έλεγα ότι είμαι ο καταλληλότερος και ειδικότερος μέσα από αυτές τις εμπειρίες και τα βιώματα που έχουμε. Αυτό που πρέπει να διδάσκεται είναι ότι θα πρέπει στα παιδιά μας, είμαστε στα παιδιά μας βιωματικά όσο μπορούμε να καταλάβουν ότι όταν αισθάνονται κάποιον, να μάθουν στα παιδιά μας να λέμε συγγνώμη όποτε απαιτείται και όποτε χρειάζεται, και βέβαια να λένε και ευχαριστώ. Οπότε αυτό είναι αναγκαίο. Είναι δύο λέξεις επίστως την αγάπη μας προς τους γονείς μας. Δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα απολύτως.
1: Κύριε Τοπαλούδη, έχετε συναντήσει ανταπόκριση από την πολιτεία ή και από εκπαιδευτικούς φορείς στην προσπάθειά σας αυτή? Και πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια? Πόσο καιρό έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία για να το ολοκληρώσετε και να μπείτε τελικά μέσα στα σχολεία, σε κάθε τμήμα, για να τους ενημερώσετε?
0: Εμείς είμαστε στη διάθεση, μια και είμαστε εκδίας, όποτε χρειαστεί και όποτε απαιτηθεί να κάνουμε τέτοιες δράσεις με γονείς, με μαθητές, εφήβους, έτσι. Είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας. Αυτά έχουν γίνει δράσεις σε διάφορα σχολεία και στο Δημότυχο από όπου καταγόμαστε και σε άλλους δήμους, και διαδικτυακά και διαζώσεις, και είμαστε εκεί ώστε να μπορέσουμε να παροτρύνουμε τα παιδιά μας να κάνουν το αυτονόητο. Να σέβονται την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Και ξέρετε, έχουμε τύχει σε πολλά σεμινάρια που συμμετέχουν και διάφοροι άλλοι εξαιρετικοί επιστήμονες που από τη μεριά τους παρουσιάζουν και αναλύουν αυτά τα προβλήματα πολύ διεξοδικά και επιστημονικά. Ξέρετε, όταν μιλάμε εμείς και εγώ και η σύζυγός μου, και φαντάζομαι και άλλοι γονείς που είναι στην ίδια μοίρα με εμάς και απευθύνονται σε μαθητές και παιδιά και εφήβους, με τι προσήλωση μας ακούνε, με τι απόλυτη ησυχία, παρότι γνωρίζετε ότι οι έφηβοι έχουν μια τέτοια ενέργεια δράσης μέσα τους, αλλά με τι απόλυτη ησυχία και ηρεμία μας ακούν εκείνες τις ώρες και εκείνες τις στιγμές που μιλάμε. Μας ακούνε με τα μάτια της ψυχής τους και ελπίζουμε να περνάμε τα μηνύματα που πρέπει να περάσουμε στους αυριανούς πολίτες της κοινωνίας.

0: κοινωνίας μας.
1: Πολύ ωραία. Και ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε και να στείλετε σήμερα στους νέους γονείς?
0: Να προσέχουν τα παιδιά τους, να τα αγαπάνε στην κυριολεξία, έτσι, και όχι κατευθυνισμό αγάπη, και να τα προσφέρουν και να τα διδάσκουν τις αξίες που πρέπει να τα διδάξουν. Ώστε και αυτά μεθαύριο ως αυριανοί γονείς να έχουν αυτούς τους γονείς τους ως πρότυπα και να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Μέσα από αυτόν τον αγώνα, τι σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε?
0: Καταρχήν, συγγνώμη λίγο να απαντήσω και σε κάτι άλλο που ρωτήσατε προηγουμένως και έμεινε αναπάντητο. Αν υπάρχει ανταπόκριση από την ελληνική πολιτεία και, από την ελληνική πολιτεία, το ελληνικό ευνομούμενο αυτοκράτος θα έχει ανταπόκριση. Με την έννοια πια ότι έχουν έρθει και έχουν παρελάσει από το σπίτι μας εκεί στο Ερημότυχο πολλοί και διάφοροι. Έτσι, για να βγουν γραφείες, να κάνουν αυτό που είναι να κάνουν για τους δικούς τους ευνόητους λόγους, και υποχρεωμένοι να παρουσιάσουμε αυτά που πρέπει να παρουσιάσουμε και τις προτάσεις μας, τις γενικότερες και αναλυτικότερες σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Έτσι, αυτή είναι η παρουσία της ελληνικής ευνομούμενης πολιτείας προς τους γονείς θυμάτων από τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Αυτό σε ό,τι αφορά την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας. Να επαναλάβετε την τελευταία ερώτηση, συγγνώμη λίγο.
1: Όχι. Τι σας δίνει δύναμη και συνεχίζετε όλο αυτόν τον αγώνα?
0: Τη δύναμη την παίρνουμε μέσα από την οικογένειά μας πρωτίστως. Από ένας με τον άλλον, ο πατέρας και η μητέρα της Ελένης και ο αδερφός της. Η δύναμη που μας δίνεται από μέσα μας εσωτερικά είναι αυτή. Και από εκεί και μετά είναι όλες αυτές οι δράσεις που αναπτύσσονται ενάντια στη βία και αφορούν είτε γονείς, όπως είπα, είτε μαθητές, είτε φοιτητές, και είμαστε εκεί παρόντες. Είμαστε και θα είμαστε όσο μπορούμε και όσο οι δυνάμεις μας, οι ψυχικές και σωματικές, το επιτρέπουν. Και να ξέρετε ότι αυτές οι δυνάμεις μας, οι ψυχικές τουλάχιστον, μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο όταν αυτές οι δράσεις πολλαπλασιάζονται. Όσο περισσότερες δράσεις, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και πολύ καλύτερα και περισσότερα αποτελέσματα, καλύτερα για την κοινωνία μας.
1: Μακάρι να αλλάξει άμεσα αυτό στην ελληνική κοινωνία και όσον αφορά και τη διαπαιδαγώγηση και το παιδί στους γονείς. Το έχει ανάγκη αυτή η κοινωνία και δεν νομίζω ότι θέλει και αντέχει να δει και άλλα τέτοια περιστατικά. Κάπου εδώ αυτό πρέπει να σταματήσει, όχι σήμερα, χθες. Αν η Ελένη μπορούσε σήμερα να ακούσει αυτή τη συζήτηση, ποιο θα θέλετε να είναι το μήνυμα που θα έπαιρνε από τον αγώνα σας?
0: Υποψιάζομαι ότι θα έλεγε δύναμη και κουράγιο, πατέρα, ξέρετε, οπότε μίλωσαμε τηλεφωνικά ενώ εκείνη ήταν στη Ρόδα, πάντα έλεγε σε ευχαριστώ καλέ μου πατέρα, ξέρω εγώ, για κάτι που της έκανα, έτσι, λοιπόν, ίσως θα μπορούσε αυτή την ερώτηση να την απαντήσει έτσι, σε ευχαριστώ καλέ μου πατέρα για τον αγώνα που δίνεις, ενδεχομένως.
1: Μέσα από τις δράσεις αυτές υπάρχει κάποιος έφηβος ή κάποιος γονιός αντίστοιχα που να σας έχει ρωτήσει κάτι που να σας έχει φανεί λίγο περίεργο, κάπως ιδιαίτερο ή να σας συγκίνησε? Να μην βλέπουμε...
0: Αυτό που θα πω είναι πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω. Ενώ ήμασταν στην Αθήνα με την φίλη, την ηθοποιό, την κακή συντοπίτησά μας, Καριαφίλια Καραμπέτη, και ήμασταν σε κάποια εκδήλωση, μέσα από το Facebook έστειλε μια κοπελιά ενήλικη, η οποία ήταν στην Ελβετία, καταγόμενη από ένα χωριό του Εύρου, στη σύζυγό μου μέσα από το Facebook, και μετά βέβαια μιλήσαμε και τηλεφωνικά, γνωριστήκαμε. Κυρία Κούλα, μου σώσατε τη ζωή. Και μετά, αφού ήρθαμε σε επαφή τηλεφωνική, αυτή η κοπελιά, ακούγοντας τα λόγια μας, ακούγοντας αυτά που λέγαμε και την παρότρινσή μας, ότι η συμπεριφορά ενδοοικογενειακή ή ανάμεσα στο ζευγάρι, να μην φοβάται κανένα κορίτσι να πάει να καταγγείλει το γεγονός αυτό, να μην βιώνει τη βία και τον τρόμο μέσα στην οικογένεια. Το κορίτσι λοιπόν αυτό βρήκε το θάρρος μέσα από αυτά που άκουγε, από αυτά που λέγαμε οικογενειακή βία προς τον Ελβετό, να κάνει αυτή την καταγγελία, και από εκεί που είχε μείνει το κορίτσι αυτό 30 κιλά, επιτέλους πήρε τα πάνω της, πήρε το θάρρος αυτό, το βρήκε μέσα από την ψυχή της και από αυτά που λέγαμε, και μπόρεσε να καταγγείλει και να προσφύγουν φυσικά στα δικαστήρια τα ελβετικά, όπου σημειωτέων αλλού σε άλλη αίθουσα ήταν ο φερόμενος αυτός ο δράστης, και αλλού ήταν το κορίτσι αυτό που είχε

0: υποστεί αυτή την βία, την σωματική και την λεκτική. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η λεκτική. Έτσι λοιπόν ήταν αυτό ένα συμβάν το οποίο μας συγκρόνισε, γιατί λέμε ότι μακάρι να μπορούμε να προτρέψουμε κάποιους ανθρώπους, κάποιες κοπέλες να κάνουν αυτό που πρέπει, το αυτονόητο. Να μην μείνουν έτσι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις καταστάσεις βίας και να αντιδράσουν. Όπως βέβαια και όλοι εμείς όταν βλέπουμε τέτοια περίπτωση, να μην κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Γιατί και εμείς είμαστε...
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ανοίγεται άλλο μεγαλύτερο κεφάλαιο. Πώς μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί οι άνθρωποι που μακάρι να είχα το χρόνο να το συζητάγαμε. Αλλά ξέρετε, το σύνορο που μιλάμε σκεφτόμουν αυτό ότι κάποιες παρουσίες αφήνουν ευθύνη. Και η οικογένειά σας, κύριε Τουπαλούδη, μας θυμίζει ότι ακόμη και μέσα από αυτό το βαθύ σκοτάδι μπορεί να γεννηθεί ένας αγώνας με φως για μια ολόκληρη κοινωνία. Και αυτές οι σχολές γονέων δεν είναι μια τυπική εκπαιδευτική δομή. Είναι μια επένδυση στον άνθρωπο, στο παιδί, στη σχέση, στο σεβασμό, στην πρόληψη της βίας πριν από αυτήν την οποιαδήποτε τραγωδία. Γιατί τελικά καμία κοινωνία δεν αλλάγει ανθρώπους και ευθύνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα τέτοια συζήτηση μαζί και πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την όμορφη δράση που κάνετε, έτσι να συνεχίσετε, και για την όμορφη συνέντευξη που παραχωρήσατε εδώ στο πρωινό ραντάρ στην ΕΡΤ των Ιωαννίνων. Σας ευχαριστώ.
0: Να πω ένα τελευταίο πρώτο κλείσουμε, αν έχουμε λίγο χρόνο. Είπατε μία λέξη επίσης σημαντική, ευθύνη. Δυστυχώς από το ελληνικό λεξιλόγιο της πολιτικής μας, αλλά και στη ζωή.

0: τα μηνύματα που εμείς εκπέμπουμε. Και όχι μόνο εμείς οι γονείς της Ελένης, αλλά όλη η ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ και το σταθμό σας και τους ακροατές σας.
1: Κύριε, είδαμε και τώρα πρόσφατο με το περιστατικό της Μυρτός στη Κεφαλονίκη. Όσες ευχαριστώ και εσείς ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, είμαστε εδώ. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Μέσα στον ύπνο μου τα χέρια του βλέπω.
1: Το όνομά μου είναι Γαριφαλιά. Ήταν η κακιά η στιγμή και χάλασε η φάση.
2: Το όνομά μου είναι Άννα. Για μια καταγγελία το χρόνο ποιος να χάσει.
3: Το όνομά μου είναι Σταυρούλα. Και η απόρριψη ήταν, λέει, η αιτία.
4: Το όνομά μου είναι Τζεβριέ. Δεν έπεσε από τη σκάλα, χρόνια ζούσαμε στη βία.
0: Το όνομά μου είναι Δώρα. Η ζήλια του το ήξερα πως θα με σκοτώσει. Το όνομά μου είναι Δώρα. Η ζήλια του το ήξερα πως θα με σκοτώσει.
5: 8 σφαίρες στο θώρακα γιατί είχε θολώσει.
6: Το όνομά μου είναι Μόνικα. Στο τσιμέντο η ψυχή κουλουριασμένη.

0: καταδίκασε ο νοικοκυρέος.
1: Με κυνηγήρευε τη φόρα και δεν πρόσχυν πλέξη.
0: Μας όκι αν θέλουν το όνομά μου θα θυμίζει το χρέος σε όλους εκείνους που επίμονα αρνούνται τη λέξη. Έγινα φόβο στο μυαλό της κάθε μάνα.

0: δολοφονία, θα ήθελα η δικαιοσύνη και ο νόμος να λένε αυτό που είναι γυναικοκτονία. Το όνομά μου είναι το δικό σου.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
0: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

Επιστρέφουμε εδώ μαζί σας στο πρωινό ραντάρ. Θα ήθελα λίγο να μας στείλετε τα σχόλιά σας αν ακούσατε αυτή την υπέροχη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τοπαλούδη. Και να περάσω και στα υπόλοιπα θέματα εδώ για την Ήπειρο. Και πάμε τώρα στη δεινή κατάσταση που οδηγούνται οι χαμηλόβαθμοι πυροσβέστες, όπως καταγγέλει η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος Θωμάς Μεντής και ο Ταμίας Ανδρέας Κάτσανος μίλησαν σε πρωινή εκπομπή για τις επιπτώσεις του νόμου, ο οποίος επιβάλλει αναγκαστικές μεταθέσεις κάθε Μάιο για την κάλυψη των 4.000 οργανικών κενών πυροσβεστικού σώματος θέσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία μέρημνα ούτε για τη στέγαση ούτε για την οικονομική κάλυψη των υπαλλήλων. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών, το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τους μάχημους υπαλλήλους. Ο πρόεδρος της Ένωσης υπογράμμισε ότι με βάση το νόμο 4662 που θεσπίστηκε το 2020, υλόβαθμο πυροσβεστικό προσωπικό έχει ενταχθεί σε ένα διαρκές καθεστώς μεταθέσεων. Κάθε Μάιο, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να διαχειριστεί περισσότερα από 4.000 οργανικά κενά που υπάρχουν σε όλη την χώρα, αποφασίζει να προχωρήσει σε μπαλώματα. Μεταθέτουν συναδέλφους χωρίς τη θέλησή τους για ένα ή δύο χρόνια στην νησιωτική και την υπόλοιπη περιοχή. Ο κ. Μεντής, ότι συμπληρώνοντας ότι το κύμα των μετακινήσεων

Ξεκινά σταδιακά από τον Ιούνιο και εκτείνεται ως τον Οκτώβριο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ταμείας της Ένωσης Ανδρέας Κάτσενος εστίασε στο τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που δημιουργεί αυτή η τακτική στους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και στις οικογένειές τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή του, αποδίδει αποκλειστικά στο προσωπικό του ιδρύματος την κορυφαία διάκριση που κατέκτησε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μέσα από την αξιολόγηση των πολιτών, κάνοντας λόγο για δικαίωση μιας μακρόχρονης και συλλογικής προσπάθειας. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Νοσοκομείου Ιωαννίνων τονίζει ότι η ανάδειξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ως κορυφαίου νοσηλευτικού ιδρύματος της χώρας αποτελεί αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Όπως σημειώνεται, το προσωπικό ξεχωρίζει όχι μόνο για την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια, αλλά κυρίως γιατί καθημερινά επιρρυβαίνει τα όρια που προκειμένου να διασφαλίζεται η έρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και η ποιοτική φροντίδα των ασθενών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων υπογραμμίζει ακόμη ότι οι εργαζόμενοι λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις προσωπικού και αυξημένες, αβάλλοντας, όπως αναφέρει, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παραμείνει υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, και παράλληλα χαρακτηρίζει τη συλλογική αυτή προσπάθεια ως τη μεγαλύτερη εγγύηση για τη συνεχή αναβάθμιση του νοσοκομείου με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες των πολιτών.

της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης μεταστεγάζεται και θα λειτουργεί πλέον στο νέο του χώρο, στην κεντρική πλατεία Χαλκιάδων, απέναντι από τον Ιερό Ναό. Τα εγγένεια της νέας δομής θα πραγματοποιηθούν την 5η, 21 Μαΐου και ώρα 11.30 μετά το πέρας της θείας λειτουργίας για την εορτή των πολιούχων του χωριού.

σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες, η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών, με τους επαγγελματίες να επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στα 1,84 λεπτά κινείται και το ντίζελ. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς ως το κατεξοχήν παραγωγικό καύσιμο, μία απότομη αύξηση του κόστους του θα είχε έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Οι πρατεριούχοι επαναφέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πρέπει να παθούν τυποποιημένα μέτρα, τουλάχιστον όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουν δοθεί κάποια, έχουν βοηθήσει, αλλά σίγουρα χρειάζεται και άλλα για να υπάρχει η συγκράτηση των τυπών, ανέφερε χαρακτηριστικά στο RT News η πρόεδρος των πρατεριούχων Μαγνησίας, Βάσο Κοντοχρήστου. Η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας της αγοράς. Ωστόσο, τα περιθώρια ασθενεύουν, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα εξαντλούνται. Θεσμικοί παράγοντες της αγοράς υδρογοανθράκουν ανάμεσά τους και ο επικεφαλής προειδοποιούν ότι η εξάντλησή τους είναι θέμα εβδομάδων.

την ανάγκη άμεσης διερεύνησης του σοβαρού εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε στο έργο κατασκευής του νέου αγωγού ίδρυυσης που θα συνδέει την Πρέβεζα, την Άρτα και τη Λευκάδα, καθώς και την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα και τη συνυπογράφουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη. Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες σωματείων και για ελλειπή μέτρα ασφάλειας, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και ανεπαρκείς κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι βουλευτές αναδεικνύουν την αυξανόμενη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων σε μεγάλα εργολαβικά έργα, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, ούτε να υποχωρεί μπροστά σε χρονοδιαγράμματα και εργολαβικές πιέσεις. Στην ερώτηση ζητείται να δοθούν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, τους τελευταίους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας στο εργοτάξιο, αν τηρούνται προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αν είχαν καταγραφεί παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με ωράρια και συνθήκες εργασίας, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα. Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα επιστρέφει τραυματισμένος ή δεν θα χάνει τη ζωή του εξαιτίας ελλειπών μέτρων προστασίας και ανεπαρκών ελέγχων, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Με μεγάλη συμμετοχή εκείνου και ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πρέβεζα η παράσταση μουσικού θεάτρου «Η Συμφωνία του Αθλητή» του Αλέξανδρου Μούζα στο πλαίσιο της περιοδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Ελληνική Περιφέρεια. Η παράσταση παρουσιάστηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο ΟΑΣΗ του Δήμου Πρέβεζας, αποτελώντας το 15ο και τελευταίο σταθμό της περιοδίας, η οποία υλοποιήθηκε με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το κοινό παρακολούθησε τον αθλητισμό σε μουσική και λιμπέρτρο του Αλέξανδρου Μούζα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το έργο ξεχώρισε για το ευφυές λιμπέρτρο και την πρωτότυπη μουσική του, διατηρώντας αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων θεατών σε όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Με αφορμή την πρώτη συναυλία του Φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη 2026, με τίτλο «Σύγχρονες τροπικές συνθέσεις και πολυφωνία στο αστικό λαϊκό τραγούδι», που διοργανώνει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημίου Πολυθεσσάρτας, ο υπεύθυνος καθηγητής του Συνόλου Δημήτρης Μιστακίδης μιλά για τη συμμετοχή του Μουσικού Συνόλου της Αστικής Λαϊκής Μουσικής στη συναυλία. Ένα ζωντανό παίξιμο που στέκεσαι απέναντι στο κοινό για μένα έχει μεγαλύτερη αξία και από 10 μαθήματα μέσα στην αίθουσα, σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο μουσικός μαθαίνει ουσιαστικά μέσα από την έκθεση και τη ζωντανή επαφή με τον κόσμο. Ο ίδιος τονίζει ότι ακόμη η συναυλία αποτελεί ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει το έργο που παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο και να ακούσει μουσική, απαλλαγμένη από την έγνοια της εμπορικής επιτυχίας. Αναφερόμενος στο μεγάλο λαϊκό μουσικό σύνολο που θα παρουσιάσει, εξηγεί ότι η βασική στόχευση είναι εκπαιδευτική, δίνοντας ενεργό ρόλο σε όλους τους φοιτητές μέσω των πολυφωνικών και συλλογικών ενορχιστρώσεων. Όπως σας είπα και λίγο πριν, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημίου Πολυθεσσάρτας και υπεύθυνος καθηγητής του συνόλου θα είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Καλό θα ήταν όποιοι μπορούν να παραβρεθούν εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι μαγικό για ακόμα μια φορά και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Άρτας είναι ενεργό και όντως μας έχει χαρίσει πολύ όμορφες και ωραίες μουσικές βραδιές.

Εγώ με αυτό το αγαπημένο μου κομμάτι που το βάζουν συνέχεια μόλις κλείνουμε την εκπομπή, θέλω να σας πω μια όμορφη καλημέρα, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ 2 ώρες που είμαστε για ακόμα μαζί σας στο πρωινό ραντάρ και αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη, αν δεν κάνω λάθος. Όσοι έχετε, να τους χαίρεστε. Αν δεν τα πούμε αύριο, θα πω από τώρα τις ευχές. Δεν ξέρω αν αύριο θα έχω πάλι πρωινή εκπομπή για να σας πω τις ευχές μου, αλλά θα τις πω και από σήμερα. Αρχικά θα τις πω στον υπέροχο μου μπαμπά για αύριο που γιορτάζει, να τον χαίρομαι, να είναι καλά και υγεία. Και στο σύντροφό μου, να είστε καλά σε όποιο γιορτάζει. Και για αύριο να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, φιλάκια, καλημέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Αναμοζάλης, εκφωνεί Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα. Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβάσεων έργων συλλογικού προϋπολογισμού 653.000 ευρώ προχώρησε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας. Παρουσία του Αντιδημάρχου Έργων Κώστας Κόγκογλου και των ανάδοχων των έργων. Πρόκειται για το έργο επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου Ιωαννιτών, δεύτερη φάση, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, καθώς και για το έργο διαμόρφωση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή του Τζαμί Καλούτσιανης προϋπολογισμού 153.000 ευρώ. Το έργο για τις σχολικές μονάδες αφορά εκτεταμένες εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης σε συνολικά 15 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανακατασκευές και εξυγχρονισμό χώρων υγιεινής, αντικατάσταση δαπέδων και κουφωμάτων, χρωματισμούς, παρεμβάσεις σε άβλους χώρους και γήπεδα, εργασίες προσβασιμότητας, αντικατάστασης περιφράξεων, βελτιώσεις απορροής οβρίων καθώς και εργασίες ενεργητικής προστασίας με τοποθέτηση αλεξικέραυνων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, στο 11ο Γυμνάσιο, στο 9ο Λύκειο Ιωαννίνων και στο 1ο Πολύκειο Ζωσιμαία, στο 18ο Νηπιαγωγείο, στο 3ο, 7ο και 11ο και 26ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Το δεύτερο έργο αφορά τη διαμόρφωση πεζόδρομου και οδών ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή του Τζαμιού Καλούτσιανης και συγκεκριμένα στον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κοντζούλα. Σύμφωνα με τη μελέτη, στον κοινόχρηστο χώρο θα πραγματοποιηθεί η επίστρωση λιθόκτιστων στιθέων με στιχόπλακα, τοποθέτηση μεταλλικών παγκακιών και καθώς και εγκατάσταση ηλιακού φωτισμού. Στην οδό Κοντζούλα προβλέπονται καθαιρέσεις του υφιστάμενου σκυροδέματος, εξκαφές και κατασκευή νέας βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα με τελική επίστρωση από μαρμάρινους κυβόληθους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων, εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος καθώς και τοποθέτηση φωτισμού LED με νέους ιστούς και πλήρη ηλεκτροδότηση. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης εστίας του τοπικού τμήματος Ιωαννίνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, παρουσία παλιών και νέων φίλων του οδηγισμού, παιδιών, γονέων, στελεχών και μελών του τμήματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επισκέπτες και στελέχη του οδηγισμού από την Κέρκυρα και την Πάτρα, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και της κοινής πορείας μεταξύ των τοπικών τμήματων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απίφθηναν χαιρετισμό η Γενική Έφορος, η Περιφερειακή Έφορος αλλά και τοπική έφορος του τμήματος Ιωαννίνων, οι οποίες αναφέρθηκαν στη σημασία της επανακίνησης του τμήματος στη διαχρονική προσφορά του οδηγισμού στην τοπική κοινωνία και τη σημασία της ύπαρξης ενός ζωντανού χώρου δημιουργίας και συνάντησης για παιδιά και νέους. Έντονος προβληματισμός και φόβος επικρατούν στην περιοχή της Κόνιτσας μετά από νέο περιστατικό επίθεσης λύκων, αυτή τη φορά εντός κατοικημένου οικισμού. Το συμβάν σημειώθηκε σε χωριό Πηγή και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κυνηγόσκυλων. Τα ζώα άνοικαν στο πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου, Λευτέρη Κίτσιο, και βρισκόταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας κοντά στο κέντρο του χωριού και σε χώρο με επαρκή φωτισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε κανένας θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κύριος Κίτσιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό, ωστόσο δεν περίμενε ποτέ πως θα δεχόταν επίθεση μέσα στο ίδιο το σπίτι. Η κυνηγητική κοινότητα της Ηπείρου εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται και τα άγρια ζώα φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία. Οι κυνηγοί ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δασαρχείο άμεσες παρεμβάσεις και οργανωμένη καταγραφή των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα πλέον αφορά και την ασφάλεια των κατοίκων. Από αστυνομικούς δετημήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθησαν χθες 18 Μαΐου τρεις συμμεδαποί ηλικίας 20, 21 και 23 ετών κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που αφορούσαν τη μεταφορά ναρκωτικών, οι τρεις κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαίνης βάρους 230 γραμμαρίων. επιπλέον κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο προσωποιήθηκε για τη μεταφορά της ναρκωτικής ουσίας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα.
6: Εψεπαφή. Podcast που αναζητά απαντήσεις
7: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
6: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
7: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
6: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
8: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φώνης της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε μαζί, υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνος στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του καλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαΐδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι μηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
4: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
3: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
4: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
3: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
5: Άκουσε το αποκλειστικά στο ERTECO.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
8: Τώρα στο ertecho.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
4: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για τη στάση του διοικητή της ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις αίρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο: εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια, η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο, θεωρούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψη, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άνδρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα, και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άνδρα, στον 37χρονο άνδρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών, και θα οδηγηθούν, όπως είπατε και εσείς, στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει, γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό, το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως, την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίσουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρυσάνθο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τη στάση τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαγγέλ, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον τα πρατήρια των Κυκλάδων έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεπτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς. Αγρότες και συνεταιρισμοί καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Υπήρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και το κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι Συνταξιούχοι Ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από τοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, στα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ, ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει στη συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω. Είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της ΧΙΟΥ να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ύδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότηση. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων. Μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα.
0: Ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίωση οι εκπρόσωποι της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι και το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες, και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι, και όλα αυτά βεβαίως, όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία, θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρναβο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες.

Υγεία στη Σάμο σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος σκεφτεί σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη Σάμο, σηματοδοτεί η παραλαβή

0: αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό στον τελικό συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόθανο του φόρου τροχαίου δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία της αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του στο πρώτο πεθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι

0: περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται, σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελία και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Νιερό Ναό των Πατριαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Βαρύ το κλίμα.
1: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας.
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια, οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον 6χρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης, καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς μετά με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μία ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονών τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τη σφοδρή σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το
1: δυστύχημα. Γινόταν πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ηματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σε επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές τις παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τα τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο, αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα, αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένας σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού. Σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς, μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAP. ICAP είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την τουριστική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους σκιουπικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παρευρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το event Art Echo, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται στη συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανά Ζακίνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε γρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511, και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Πιέρ Δε Μαριβό, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής ιεραρχίας. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξια η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρώνει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πιστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματιρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάνη. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάληρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρωτικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριόμπου στο Σμιθ, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
0: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίτα?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, ναι, και που μου λένε και οι κάτοικοι, είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
0: Όχι, όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό. Με
1: πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
0: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
1: Έβαλα και ανακοινώσεις ούτως άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. Τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
0: νομής.
1: Το που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες σε κάθε περίπτωση. Τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες παλωτιών προαστίων.
0: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στην ταιριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και η πυροσβεστική πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και τη αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News 105,8, εξετάζουν ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου, που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρωνικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά πηγές, ας το πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το πίνεα όσμο, είναι αυτές οι ουσίες. αυτές τις δύο είδους μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής.
0: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαριγιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
5: Όντως. Μάλιστα.
4: 16 Μαΐου το 23.
5: Εδώ στην Αττική.
4: Εδώ στην Αττική, ναι.
5: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
4: Η θάλασσα ή παράκτιο.
5: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
0: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
6: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στο τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
7: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
8: Μετά τη βροχή.
7: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
8: Μάλιστα.
7: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, δεν το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
5: δυσφορία. Ας το
7: μια
5: πούμε.
7: Δυσφορία,
5: ναι. Και δήρηκε σε...
7: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
8: Μάλιστα.
7: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
8: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
7: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
0: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
9: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
8: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
9: τα σχολεία? Επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
10: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχει λάβει εντολές, έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσή να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεϊ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη. Κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
0: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
13: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν φόκους, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα,
0: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, μια καλή
13: ανάγκη. Πώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
12: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και αναφέρθηκε επίσης και στις

εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια προσφόρμηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

0: πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόουν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
1: και
0: Reuters,
1: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
0: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτό το χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές ισχυρές, αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
4: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.

0: κόστος, κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
2: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνησεις και αντιπολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027 και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα, ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
3: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καρυφιανού, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
3: Ναι, αυτό που επισήμαιναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο, για παράδειγμα, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφήμι και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Δεύτερες εκλογές. Αλλή μόνο αν ξεκινούσαμε καθένα με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκρινε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη η ακόραση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδιών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
5: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δισοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Με την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαντέλας απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, τη δικαιοσύνη προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρη μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και οριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω πάνω ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επικοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Οι δύο ασθενείς είχαν σταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω, ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδο στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνδρος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
9: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν στις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας, να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου Νέα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
10: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Ισπανία στην Κρήτη. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
11: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψεις.
12: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι, πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις ηλιθέντες, ο Θείος και τα δύο νύψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψίοι θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπιζαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τους Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
14: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
15: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
16: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
15: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
16: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
15: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
14: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες.
18: Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα, από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
19: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννηνα σήμερα. Για όλους τους ακροατές μας ακούτε εκεί στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ένας παραδοσιακός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, το Φυσούνι, με τον Παναγιώτη Σδούκο και το μουσικό Σεριάνι, Ανδρέας Χατζιανδρέας, Σπύρος Κοντολούρης, Δημήτρης Φιδανάκης, Θανάσης Λάκας αποτελούν το σχήμα μουσικό Σεριάνι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε και δύο ακροατές, δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι, αλλά έχουμε δύο ακροατές τουλάχιστον που είναι εδώ παρόντες και μας ακούνε. Και όλοι εσείς βέβαια που μας ακούτε από το Αρτέκο, από την τηλεόραση Voice of Greece και φυσικά από τα FM στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι που κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου και μας έρχεται από τη Μυτιλίνη.

Φωκιανός Ζεμπέκικος με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σατούρι, σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, Σκοπή της Λέσβου, που ενορχίστρωσε και εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Οικονομίδη. Εδώ πάντα στα εξωτικά της παράδοσης καθημερινά μαζί σας από τη Λέσβο. Αυτός ο σκοπός, και η Σωτηρία είχε πει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι πρέπει να την ακούσω, ότι κάθε μέρα πρέπει να παίζουμε κάτι από τη Λέσβο, γιατί οι κτηνοτρόφοι εκεί, τι να πούμε τώρα, καταστρέφονται. Το θέμα είναι ότι δεν καταστρέφονται μόνο οι κτηνοτρόφοι, το θέμα είναι ότι σε λίγο καιρό θα δείτε αυτή την επίπτωση και στο πιάτο σας. Και όταν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι έξω από σας, δεν είναι. Και είμαστε τυχεροί ακόμα που στην Ελλάδα μπορούμε και έχουμε πραγματική τροφή χωρίς περιτυλίγματα στο τραπέζι μας. Δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως, να ξέρετε. Ο περισσότερος κόσμος τρώει σκουπίδια, και εκεί θέλουν να οδηγήσουν και εμάς, και είναι ένα πολύ καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι θα κρατήσω αυτό που ζήτησε η Σωτηρία μας, να βάζουμε κάθε μέρα κάτι από τη Λέσβο και να υπενθυμίζουμε την επόμενη πανδημία, που είναι η επισιτιστική κρίση, που αν δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται.

Μαγεύει τα καράβια και όλες τις θάλασσες, όντας κοινό για να'ρθω, αντάρες και βροχές, και όντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξασταριές. Για τους ξενιτεμένους αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, στη διασκευή της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Μαύρα μου Χελιδόνια, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Γκιγιόμ Μπαγό και Ουρανία Λαμπροπούλου, στο, από το CD «Η Κυρά και η Βάρκα» που παρουσιάσαμε πρώτη εδώ και στα Ξωτικά αλλά και στο Κόσμος τότε. Μια παραγωγή γαλλική αλλά με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και ενορχιστρώσει η Ξανθούλα Ντακοβάνου μαζί με το ανσάμπλ «Ανάσα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Οι φεγγαροπρόσωποι εδώ, ένας πραγματικός Μανές, ηπειρώτικος, έτσι από την Ήπειρο αυτό το τραγούδι και γύρισμα σε χώρα από τα μακάμικα και ασήκικα τραγούδια της Ηπείρου, τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Και τώρα θα ακούσουμε και έναν κανονικό Μανέ, ένα Μανέ μινόρε, έτσι όπως μας τον τραγούδισε η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για τα ξωτικά της παράδοσης και για την παράσταση Ανάμνηση της Σμύρνης, την οποία ηχογραφήσαμε με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη στο στούντιο B στις 4 Μαΐου του 2023. Δημήτρης Λεβιτικός στο βιολί, Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο, Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και Δήμος Μαρινίδης στα κρουστά και φυσικά Χαρούλα Τσαλπαρά σε αυτό το Μανέ μινόρε.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, νούμερο 2, ψηφιακός δίσκος με τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και ένα μικρασιάτικο τραγούδι με τον υπέροχο Στάθη Κουκουλάρη εδώ στο βιολί, μαζί του ο Νίκος Καρατάσος στο σαντούρι, ο Χρήστος Ζώτος στο λαούτο, ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Νίκος Φιλιππίδης στα πνευστά, ο Μάνος Κουτζαγγελίδης στο κανονάκι, ο Γιάννης Λοτσάκος στη λαουτοκιθάρα και η Μαρία Νούσια στα κρουστά. Πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα, γιατί μας ακούνε και μωρά εδώ, μωρά, μωράκια.

Πού είναι τα γλέντια μας, πού είναι τα τραγούδια μας, τι έχουμε πάθει άραγε, αναρωτιέται ο Γιώργος Βλάχος που με έχει ταγκάρει εδώ και την εκπομπή μας μαζί.

Με αυτό το ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω και με ένα σπουδαίο δείγμα εδώ στο Κλαρίνο, αυτοσχεδιαστικό του Γιάννη Βασιλόπουλου, από τα σπουδαία διαμάντια που έχουμε στο αρχείο μας, και ηχογράφηση που έκανε ο Χριστόδουλος Χάλαρης για την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Οι έντονοι οσμοί που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά για την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk steel που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες, και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968, και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ο μικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 1963 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που έγραφε τότε τα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε, και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον Ισραήλ. Επαναπατρισμό τους των συεκπρόσωπων.

0: Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64, τον Ιούλιο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bird Baccarat. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamood Flotilla θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει εκτάκτος το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά.

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Adamo, mon cinéma. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες, προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζουμε, να πας με κάνα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις... Λέω να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν, ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει. Θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει. Πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε... αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τριώρο, κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τριώρο, είναι δίωρο. Δηλαδή ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα, θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία. Γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ και ο διευθυντής μου, αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολύ ήρωες, είναι το συλλογικό. Επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν. Δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτίλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχουμε τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: ότι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου, του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως, ο Αλέξανδρος Δρομανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι?
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία αντιδρά σε μια υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα Έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους, είναι,
1: που
0: δει
1: ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι...
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη Μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχνιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μία ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τζόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τζόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα σόφια μου, τα φέρνεις εμένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδεια. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριο μας. Ναι.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης, ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Μπάρμπι και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε.
0: Οπότε λες ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Τον συμβούλο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φυλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανομάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

απολύτως σχετικό η συνέχεια. Σχετικό η συνέχεια.

0: δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ, άμα μάντηχες 3 ώρες. Πάντως 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, το τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Γενικά και αφηρημένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομοιρικό έπος. Αν ήταν μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα 2 σκυλάκια, 2 σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσό ξάνθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτός είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα, μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς. Λέω, ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φωνά. Αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν το διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί. Ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα από το είχα και εγώ, αυτός φοβόταν αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι...

0: είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Είναι, μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε.
0: Αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά επί, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη,
0: θα περιμένουμε, γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκο θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε
1: καιρό,
0: θα λέμε στην αγαπημένη μας είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνεις, δεν
1: τώρα φαντάζομαι ότι ο λόγος που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλειτεμνήστρα.
1: Ναι, αυτό... Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου Ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ... το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία.
1: Όχι,
0: και η Κλειτεμνήστρα.
1: Δεν μας λέει κανείς ότι είναι πανομοιότυπες. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένας σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε
1: Ελληνίδα...
0: Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων.
0: Και πώς θα φτάσει στο κοινό,
1: εποχή.
0: Γιατί είναι πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά δείτε, βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών, στην ταινία του Κακογιάννη. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλειτεμνήστρα της έπαιζαν άντρες, με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Γιατί όταν
0: μην μπερδευτεί κανείς, στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλειτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης, μια ξένη γυναίκα την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ, ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία, για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την συμπερίληψη, είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα, με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο, αλλά σε εμάς ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη. Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα, ναι, ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό πια.
1: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε ο Όμηρος ούτε η Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσιαν προκειμένου, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσιαν, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και αν θέλετε και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι. Σωστή. Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται, δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω, μάλιστα, ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για καλό είναι. Σκεφτόμουν και το Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψίες φυλές κοντοπόδαρες» και τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω από τα σύνορα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μία σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομηρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα, και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, όχι της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά... Είναι
2: θέλω
1: πολύ
2: να πω
1: δύσκολο.
2: ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης,
2: σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις ενοπλίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες, όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς, ο βαθμός ανακρίας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες. Και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες, που όντως είναι ανακρίβεια,
1: ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ, καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι τα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς μάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού.
1: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν μας ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα, ναι, ρατσισμού μπορεί να εμποτίζουν.
1: Γιατί είναι και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα,
1: mm-hmm,
2: είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα ζούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ,
1: ναι,
2: δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τότε σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο στην αφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μια.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και
2: ακριβώς
1: βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε?
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία υπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε. Η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Elon Musk που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
2: Ακριβώς γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποθεί.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσε να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς. Η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: ιστορία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκο της Γάζας θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν έναν νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διοδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Θα μένει για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνει την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα, σου λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors, αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραία.

Και αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου το 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πουλιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας είναι σαφέστατη η διατύπωση, δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπενκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Έχω δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σωριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ των Doors, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ.
Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις, εντάξει, μας λες και συνέχεια το ονοματεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα, θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος, οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν, και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο, Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμώς τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας, ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήταν τρίωρο, ήταν δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τάτι αστολαγωνής λέει τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης, η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει το Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος, η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκομαι σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να, ορίστε, πως ο Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρεά, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμουκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει, μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του. Καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πως έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την μπήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλό απόγευμα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν, καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα.
1: Ναι.
0: Περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε, μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε, δεν, ο δεν είπε, ήρθε, δεν μπορώ, έχω δουλειές.
1: Όχι,
0: πρωί.
1: Έχει έρθει και άλλες φορές σε συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον.
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Από μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ναι, ο διάλογος με τον κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό.
1: Το μάθαμε.
0: Ναι, εμείς ως κοινωνικοί
1: συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο προδιοικητής της ΕΕΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιωτολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές, ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Όπως και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψεις. Υπάρχει ένας κώδικας
1: διοντολογίας. Νομίζω ότι αλλά και κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δείτε από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένο το φυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
0: αυτό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα για
0: όχι, αυτός και τη δουλειά του κάνει. Έτσι,
1: βέβαια,
0: σωστό.
1: Ναι,
0: θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες.
0: Με ποια άλλη κυρία, ναι, αλλά είναι πολύ.
1: Με την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουκουέ.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
0: Έχεις χάσει επεισόδιο.
1: Δηλαδή, διότι το κάλυψε το γεγονός ο κύριος
0: Τσιμίδας. Το ξέρω, γι' αυτό. Αλλά εμείς θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού, παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε
1: τη γλίτωσαν. Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου,
0: μάλιστα,
1: μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια, για τις σχέσεις
0: κάτι
1: του
0: παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, ναι, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας ανακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
1: Saturday Night Fever.
0: Να ακούσουμε
1: Saturday
0: τους.
1: Saturday Night Fever.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Robin Gibb το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλαραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στα Ορεινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

στα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και τον Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη, αγαπητέ Γιώργο, ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να δούμε και τον πρώτο τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four, εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, όχι από σήμερα.
0: Τι?
2: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα
2: ξανά,
0: Τετάρτη,
2: ναι,
0: που έχουμε
2: ναι,
0: τελικό.
2: Λίγο, ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
2: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί έχουμε το άλλο
0: Σάββατο
2: που λέγαμε είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11
0: ωραία.
2: Ιουνίου.
0: Κάτσε να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
2: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, από απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε η εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά,
0: mm-hmm,
2: και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό
0: ναι,
2: μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μπορείστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω. Δεν το συζητάμε.
2: Η Άστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει παίξει, έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει, mm-hmm, και όταν είναι Άγγλοι και Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην κερκίδα και στο.
0: Λέμε.

0: για, την, για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως δεν είναι.
1: Τώρα στην εποχή μας,
0: ναι.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής, που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας. Ένας έτσι από, για το δείγμα.
1: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει να δώσει σπασούλα. Ναι. Να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη.
0: Να πάρουμε και παιδιά. Είναι απαραίτητο.
1: Ναι. Οπότε θα πρέπει να. Δηλαδή είναι και το,
0: δεν
1: το
0: μπορεί
1: δύσκολο,
0: μόνο ο καλός Κάμης που είναι πιτσιρικάς να παίζει.
1: Είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς που μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στην ΑΕΚ.
0: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε που ψινότανε στην. Δεύτερη ομάδα, είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
1: Αυτός
0: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο, εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάλη.
1: Λέω, κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη
0: λύση. Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται, είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
0: Ναι.
1: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς. Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγχείρια που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια, είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς. Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
0: Αλλιώς
1: θα σου πει ο Κομπότης.
0: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα.
1: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
0: Πέρι,
1: θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
0: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
1: Θα είναι τώρα 5 ζώνες για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στο περιφερειακό, θα τα πούμε αύριο όμως.
0: Ας να τα πούμε αύριο. Ναι.
1: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε
0: να σου πω μόνο χαϊδαρίου. Πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε
1: ωραία,
0: εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Έπρεπε, ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας αλύσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι, να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο δικός του τίτλος λέει ήταν We're gonna rock around the clock tonight, και του είπαν εντάξει ρε εσύ, μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι, κλείστον λίγο.

0: εκτός από rock έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν με λάμψη, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης. Τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης? Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, λέει, πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια, λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα, ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Α, εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν, αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιά Σύρο την Ομίκονο, ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το που το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι τη λειτουργία των πλοίων.
0: Εγώ παρότι είμαι επιβάτη, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει ο άλλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίδα. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος που θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβηκε το εισιτήριο, αν Βλέπω...
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του φυσικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες στιγμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρο ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται
1: το... Δεν είναι σίγουρο, γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε...
0: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και... ναι. Και τώρα...
1: Όλοι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
0: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας.
1: Όπως είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
1: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει γιατί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες οι ακτοπλοϊκές προμηθεύουν τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην ΑΕΔ, τα έχουν τα τιμολόγια. Μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, να μπορέσει να επιδοθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
1: Νομίζω είναι
0: και έβαλε τελίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα...
0: Εννοώντας, δηλαδή, ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά. Άρα είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές, ναι, το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο 5%.
0: 5%?
1: Αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
0: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
1: Γιατί νομίζω είναι εύκολο να μειωθούν.
0: Είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
1: Και λογικό είναι, αλλά θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαια στα πλοία τους.
0: Ίσως...
1: Αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
0: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
1: Όταν εννοείται ενίσχυση, τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία. Γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία είναι λειτουργικό βάθρο.
1: Είναι,
0: γιατί...
1: είναι μια κρίσιμη, ναι. είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
0: Απόλυτα. Ναι. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να ακριβώς. Πάω στη δουλειά μου.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια λύση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βρουν λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
0: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων.
1: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μεσόγειο ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτοβέλεια, είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω το καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην Αύπακτο, μπλέχτηκε λέει στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις αν οδηγούσες εσύ, δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο. Το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω, να σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σαν Ρέμο είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο οι έντονοι οσμοί, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόουν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
4: Αυτός αυτή το και πρόβλημα... τα μυστήρια, Κατερίνα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα κλουζ και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης. Έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου και μετεωρολόγος ο κ. Λαγουβάρβος, ίσα-ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες δίλησης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγρά αέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγρά αέριο προκειμένου να μυρίζει.
4: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο.
5: Ακριβώς,
4: είναι άοσμο. Ναι. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
5: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
4: μυστηρίου. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
5: Το ρωτήσαμε και αυτό.
4: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε, ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
5: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
4: Ένα λεπτό, Κατερίνα, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
5: Υπάρχει ένα σύστημα
4: σταθμούς.
5: Καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά τα, είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι. Όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
4: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
5: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτού του χημικού ρήπου. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημική ρήπανση.
4: Το αν είναι επικίνδυνο πρέπει... αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
5: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
4: ναι.
5: Συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
4: Μάλιστα, πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ψάξιμο είμαστε ακόμη, έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
5: Γνωρίζουμε.
4: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
5: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
4: Κάποιες βιομηχανίες.
5: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
4: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει
5: το
4: να είμαστε
5: πάρα πολύ σωστά,
4: έτοιμοι.
5: Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να, σίγουρα να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
6: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
7: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
6: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το πινεάσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι με καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής.
4: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
8: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε, και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
9: Όντως. Μάλιστα.
8: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
9: Εδώ στην Αττική.
8: Εδώ στην Αττική, ναι.
9: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
8: Η θάλασσα ή παράκτιο.
9: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
4: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
10: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στο τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
4: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
11: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Τι πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή, αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
4: Τώρα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
12: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
12: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
12: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 με 1 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
9: δυσφορία. Ας το πούμε.
12: Δυσφορία,
9: ναι. Και δήλυκε σε.
12: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους. Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, Το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
13: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
12: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένα δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλο ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλο ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
4: Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
14: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
13: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
14: τα σχολεία? Όχι, τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
4: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα, όμως.
15: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ταβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών, ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας, ο Νίκος Σαντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξοφή η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
15: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά με εξωθείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έβωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
4: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
15: ακριβώς
4: εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
15: Και για να προσθέσω εδώ, Θάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φώτη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
4: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
15: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφεροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτοιμο για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτε η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Τζαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
4: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΕΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
16: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει, και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
4: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
16: η κεμητική πολιτική είναι σε καλά χέρια. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
17: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
4: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη. Μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις Κάρυπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
4: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
18: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία

0: και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
1: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
0: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιπολίτευση τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
3: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης.
2: Μάλιστα.
3: Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο ρεύμα.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών 2 Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται

0: ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία κεντρική επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική. Όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας κεντρικής επιτροπής, ο κύριος Τέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του έφερε, δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις μελών, στελεχών. Αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ, γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
0: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικόλεξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί. Και το σίγουρο είναι ότι κρατάται ως επταφράγιστο μυστικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
2: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
3: Όχι.
2: Δεν θα πάτε.
3: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
2: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
3: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά, είναι λάθος. Ναι.
1: Τη στήριξη του στον Σοκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
1: Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
6: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν καρφιά, τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν, Σι Τζινπίνγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
1: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές αρχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
8: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του Μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάτ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
1: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια λύση.
8: Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω, και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
1: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους και δεμένους
8: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά ήταν δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών Σαρ, ότι με αυτόν τον τρόπο διάπτει το κράτος του Ισραήλ και ότι η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
1: Και
8: μεταξύ
1: η Ελλάδα.
8: Και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
1: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε, μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, οκ, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στα μόλιβη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
10: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα είναι αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κ. Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα.
10: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε η αστυνομία, όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025, πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν, και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
11: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοίκησης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχη που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά, πριν να πούμε, έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα ξεκινάει θα ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa, 10 η ώρα. Ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός.
1: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και θα επιστρέψουμε.
14: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
15: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
14: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
15: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
14: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον

0: κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Σέμπα Γκάμπος. Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι ρυθμικά. Έχει και καλή μέρα. Θα έχει προφανώς και ωραία βραδιά. Γιατί χθες φανταστείτε πήγαμε στο στούντιο και είχε λίγο συννεφιά. Και μετά από ένα μισάωρο αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα και λέγατε πόσο βρέχει και πόσο βρέχει σε όλη την Αττική. Είχε και αυτή τη μυρωδιά που νόμιζε κανείς ότι είχε ανάψει τα γκάζια. Ήτανε χθες μια μέρα περίεργη. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση αυτή η μέρα με την σημερινή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε έξω στους δρόμους και επιστρέφετε στο σπίτι σας, εύχομαι καλή ξεκούραση. Αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είχε κίνηση έξω, καλό είναι να ανοίξετε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο σας. Δώστε λίγο ένταση. Το ραδιόφωνο σας δεν ενοχλεί κανένα, να ακούσετε ωραίες μουσικές μέχρι να φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε. Για όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας. Gloria Trevi, παρέα με τη Μολαφέρτε, ζωντανά στο El Mujer.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασης ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο του κόσμου σημείο και αν βρίσκεστε. Omri Samdar, Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, αφήνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας, προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ο Μρις Σαντάρ, λοιπόν, από το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Γκόσλινγκ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Με τον Ζακ Σίλτς και τους Dead Man's Bones, εκεί στο, πότε ήτανε, τέλη του 2011-2012, οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάπου στην Καλιφόρνια παίζοντας indie rock το 2005-2006, αν δεν κάνω λάθος, και είχαν μαζί και το Flea πάνω στην πάντα με τους Red Hot Chili Peppers στο Los Angeles. Φανταστείτε, ο Flea τώρα αυτόν τον καιρό έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ και διαφορά στην καριέρα του, και μαζί με τον Μπάσο έχει βγάλει και ένα άλμπουμ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Jazz, alternative, εντελώς εναλλακτικό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι jazz. Έχει και μια φοβερή διασκευή του Wichita Lyman, του Glenn Campbell, με τον Nick Cave. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά δύσκολο μεν στην ακρόαση, αλλά δείχνει ότι ο Flea μπορεί να παίζει και τρομπέτα πάρα πολύ καλά, όσο ακριβώς παίζει μπάσο με τους Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, για τους Dead Man Bones και φυσικά για τον Mrs. Andar και το Lose Your Soul, που ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, μπαίνετε μέσα σε social media, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και τρέχει και διαγωνισμός μόνο στο Instagram, διπλές προσκλήσεις στην avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί στην Πλάκα. Τόσο ωραίο το Σινέ Παρί, γιατί είναι από τα πιο ωραία σινεμά, μην πω ότι είναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο ωραία θερινά σινεμά σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στα Βαλκάνια είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Τη Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, έχουμε την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή στις 22 του μήνα το απόγευμα. Όλοι όσοι κερδίσετε ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν τα social media, έχουμε φυσικά το Viber. Καλησπερίζουμε όλους εσάς. Καταρχήν να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέλνετε ακόμα μηνύματα, για τις ευχές σας χθες για την ημέρα των γενεθλίων. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους και επίσημα και δημόσια και από το μικρόφωνο και για όλους τους φίλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, αλλά και από όλους εσάς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που αγαπάμε τόσο πολύ και το ανταποκρινόμαστε τόσα χρόνια και στην εκπομπή κάθε μέρα, γιατί φίλες και φίλοι είναι διαδραστικό αυτό το πράγμα, υπάρχει μια επαφή ούτως ή άλλως εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε Messenger, στέλνετε μηνύματα, να μπείτε και μέσα στο Spotify, γιατί υπάρχει λίστα για το Μάιο. Κόσμος Radio στο προφίλ είναι τα τραγούδια, τα 20 τραγούδια, επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος, προτάσεις για το μήνα που τρέχει. Και είναι και κομμάτια που ακούμε και κομμάτια που αγαπάμε και κομμάτια που θα αγαπήσουμε, και είναι προτάσεις του Κόσμος μέσα από την ενημερωμένη Spotify playlist που τρέχει κάθε μήνα με 20 διαφορετικές επιλογές εδώ από τους παραγωγούς του Κόσμος.

0: was young.
1: Yesterday when I was young. Λοιπόν, αυτός είναι ο Roy Clark στο reorchestrated theme που έκανε ο Inspiro πριν από μερικά χρόνια. Ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε ο Roy Clark. Αν και ο ίδιος, φανταστείτε έτσι, είχε ξεκινήσει με τη Wanda Jackson το 59 να παίζει ροκαμπίλι με την Wanda. Και αργότερα βέβαια με τον Jimmy Hensley. Αργότερα έκανε πολύ τηλεόραση ο Roy Clark, μια πολύ πετυχημένη μουσική τηλεοπτική σειρά. Και φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει τότε με τον ερχόμενο αστέρι, με τον Jimmy Dean, που είχε γράψει το King of the Road στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση στην αμερικάνικη τηλεόραση για πάνω από 25 χρόνια. Όλα αυτά για τον μεγάλο Roy Clark και το Yesterday When I Was Young. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά στην Ευρώπη με τη φωνή του Ασναβούρ. Και εκείνη την εποχή στα γαλλικά είχε γίνει και στο ελληνικό κοινό. Το είχαν ακούσει πολύ. Καινούριο άλμπουμ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο Ντεζιεζή την προηγούμενη εβδομάδα. Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία. So good. Τι καλά. Μια χαρά.

Αυτός είναι ο Ζίκι Μάρλι. Ζίκι Μάρλι, ωραία συνεργασία. Το τρομπόνι αυτό που ακούτε ανήκει φυσικά στον τρομπόν σόρτι. Δεύτερα φωνητικά έχει κάνει η Σίλαϊ. Από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Bright Side. Και με πολύ δυνατές συνεργασίες και με την Νίκα Κώστα και με τον Τζέικ Σιμαμπουκούρο. Το έχουμε πει, είναι ο καλύτερος μουσικός γιουκαλίλη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται από τη Χαβάη. Έχει συνεργαστεί με τους Doobie Brothers, συνεργάζεται με τον Mick Fleetwood. Εδώ τώρα και στο νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, που το έκανε παραγωγή παρέα με τον αδερφό του στο Los Angeles. Ούτως ή άλλως στο Los Angeles χογραφούν εδώ και χρόνια. Μένει νομίζω στο Los Angeles, έχει ένα σπίτι στο Kingston, φυσικά στη Τζαμάικα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στούντιο. Το κοίταγα λίγο πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα στούντιο που ονομάζεται Rebel Lion Studio και έχουν φύγει όλοι οι Τζαμαϊκανοί και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο, το στούντιο το τάδε στον Άσβιλ, το στούντιο το τάδε στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, αν μπείτε μερικές φορές μέσα και βλέπετε το κομμάτι της παραγωγής και τι ηχογραφεί ο καθένας και βλέπετε πραγματικά μέσα στο στούντιο που ηχογραφούν, αν δείτε το στούντιο του David Byrne στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή στη Real World που είναι μέσα στο δάσος και πραγματικά βλέπει όλα τα βουνά επάνω στη Σκωτία και στη Βόρεια Αγγλία και δείτε πού ηχογραφούν οι άνθρωποι, θα πείτε ναι, ok, αυτό είναι πραγματικά. Ή το Black Rock, όταν το στούντιο στη Σαντορίνη που έχει από κάτω τον γκρεμό και ηχογραφούσαν από τους Μετάλλικα και τον Μποναμάσα μέχρι την γυναίκα του Κόσμος και του Νιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις τώρα μέσα και βλέπεις τα στούντιο και λες τώρα, για όνομα του Θεού, πού γράφουν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο. Τη γυναίκα του Τόμ Χάνκς έλεγα. Είχε πάει να δει το στούντιο και μπήκε μέσα και ηχογράφησε. Home again. Εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Γκίμπ, η γνωστή οικογένεια του Μωρίς, του Ρόμπιν και του Μπάρι Γκίμπ. Και βέβαια έβγαλαν οι Bee Gees εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες μελωδίες. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 14 χρόνια όπου σας σήμερα έφυγε στο Λονδίνο νεότατος 62 χρονών ο Ρόμπιν Γκίμπ. Ο μόνος που έχει μείνει από την οικογένεια είναι μόνο ο Μπάρι, γιατί υπάρχει και ο Στίβ Γκίμπ που είναι ο ανιψιός της όλης οικογένειας, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μουσικός, γεννημένος το 73, αλλά ο Στίβ Γκίμπ αυτή τη στιγμή παίζει κυρίως τον ξέρουν κάποιοι με τους Kingdom of Sorrow, όπου είναι heavy metal μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι απλά για να ακολουθήσει και εκείνος, ο γιος του Μπάρι Γκίμπ είναι, για να ακολουθήσει λίγο όλη αυτή την οικογένεια. Είχε παίξει κάποια στιγμή κιθάρα στην οικογενειακή μπάντα, αλλά βέβαια όταν λέμε για τους Bee Gees είναι αυτός ο ήχος που δημιουργήθηκε από το Isle of Man και αργότερα στο Manchester και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, μιας και λέμε για τον Ρόμπιν Γκίμπ που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα, η πρώτη περίοδος των Bee Gees εγώ θεωρώ ότι ήταν και η πιο γόνιμη, ήταν η ψυχεδελική τους, αν θέλετε, πινελιά εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία, με τα πρώτα 3-4 άλμπουμ που αν τα ακούσετε πραγματικά σίγουρα θα τα μνημονεύσετε, και το πρώτο και το Spikes and Specs και το ομώνυμο και το Horizontal μέχρι το Odessa, μέχρι το 69-70. Μετά άφησαν αυτό το ψυχεδελικό ήχο και έκαναν κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή και συγκροτήματα στον πλανήτη, και το λέω ότι ακολούθησαν και μπήκανε μέσα στο κλίμα της εποχής, και πολύ περισσότερο όταν μες δεκαετία του 70 ηχογράφησαν και το Stayin' Alive και το How Deep Is Your Love, όπου θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα soundtracks των 100 εκτών, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και φυσικά με τις μουσικές και με τις μελωδίες που μπήκε πραγματικά η δίσκο μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα στο Studio 54, και αυτό το έκαναν αυτή τη μετάβαση Bee Gees, όπου πολύ λίγες μπάντες είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και να προσαρμοστούν πραγματικά στα μέτρα και στα σταθμά της εποχής. Αφού λέμε για το Manchester, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, παιδί γεννημαθρέμα από το Manchester, και Shoot You Dead.

Αυτός λοιπόν είναι ο Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε στις μελωδίες και στα τραγούδια από την Αργεντινή. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε είχαν γίνει σε παραγωγές των Hilton και Garza, των Thievery Corporation. Thievery που θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μπαίνουμε σε ένα ήχο Latin, σε έναν ήχο που ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε και την jazz και την Latin. Αφενός μεν την jazz, γιατί έρχεται το Athens Jazz Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ που δίνουμε ραντεβού όλοι εμείς και όλοι εσείς στην Τεχνόπολη. Φέτος λοιπόν 25 χρόνια Athens Jazz Festival, το παλιό Τεχνόπολης Jazz Festival, το Athens Jazz Festival όπως θέλετε το λέτε, το οποίο θα λάβει χώρα από την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς παραδοσιακά στις 8 η ώρα το βράδυ, μεταδίδοντας τον Παλμό και πολύ περισσότερο την πρώτη μέρα που είναι το ελληνικό setup με τον Σταύρο Λάτσια Quartet, το My Ennio Morricone που θα παρουσιάσει και τους Greek Cooking Band στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, θα έρθουν και από το μικρόφωνο, θα τα πούνε, θα τα πούμε, θα μεταδώσουμε φυσικά το κλίμα της ώρας και της ημέρας, και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί πάντα μαζευόμαστε όλοι και αγαπάμε ιδιαίτερα και την Τεχνόπολη και αυτό το φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και συμπέφτουν 25 χρόνια με το δικό μας τον κόσμο. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη φέτος όμως και την Παρασκευή, και την Παρασκευή σε μια δυνατή μέρα από τα ξένα σχήματα. Φέτος λοιπόν θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου παράλληλα, να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ φέτος, ούτως ή άλλως για τα 25 χρόνια του Jazz Festival, με φωτογραφική έκθεση, με έκθεση κόμικ, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε ούτως ή άλλως και τα παιδιά σας μαζί, και βέβαια να συναντηθείτε όλοι και να δείτε ωραία πράγματα, να δείτε ωραία σχήματα δωρεάν. Μπορώ να πω, κοιτώντας λίγο το setup και το πρόγραμμα και του φετινού φεστιβάλ, πολλά ονόματα από αυτά που βλέπουμε δωρεάν στην Τεχνόπολη, να έχετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα for free όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι και καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος, να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους φίλους του, την οικογένειά του, να ακούσει ωραίες μουσικές, να μπει μες στον Παλμό και να νιώσει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά αυτή τη Δευτέρα ως Παρασκευή θα βρίσκεται το κόσμος στην κοντά στο Mid Market, εκεί στην επαιτειακή διοργάνωση του φεστιβάλ για τα 25 χρόνια. Cosmos Jazz Party το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καραζάτε Roof Stage. Ένα μοναδικό μίξ και με Latin και με jazz και φυσικά με πολύ όμορφες μουσικές και με ένα πάρτι αντάξιο φυσικά της, του ονόματος της Ροζάνα Μαϊλάνο, όπου θα βρεθεί επάνω στη σκηνή με 11 μουσικούς, θα φέρει τον Παλμό της Κούβας, όλο αυτό το ρυθμό και τα πάντα που μπορούν να σκάνουν, να χορέψεις, να τραγουδείς, να διασκεδάσεις, να μαζευτείς, και με θέα την Τεχνόπολη. Έτσι, πάνω στην ταράτσα ακριβώς στον Καζάρτε, Καζάρτε Roof Stage, και η παραγωγή του Κόσμου θα παίξουν μουσική. Ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για να ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι και επίσημα, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει. Για κάποιους έχει ανοίξει, η hard rock πλευρά έχει ανοίξει. Περιμένουν και το Σάββατο τους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήρθαν εκεί Metallica, έχουν βγει τα πρώτα heavy groups. Αλλά είδαμε και Patti Smith, ήρθε και στο Floyd η Tinariwen. Πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς με τους Caruan και το Reflections of a Poem. Πάμε μέχρι τις 9. Με αυτό το μουσικό που μας έρχεται από την Αυστρία, κουρδικής καταγωγής, βάζοντας το Fusion και το Oriental μες στη μουσική, θα μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύσα! Ομπεσενέ! Ομπεσενέ!
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαΐα, αυτή είναι η Τζίλιαν Κανιζάρες από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 με τζαζ μουσικές και με τζαζ ρυθμούς που θα ακολουθήσουν και προς το τέλος της εβδομάδας. Και φυσικά με αποκορύφωμα την άλλη εβδομάδα, είπαμε, Jazz Festival. Θα βρεθεί ο κόσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για άλλη μια χρονιά και δύο μέρες φέτος, και την Δευτέρα και την Παρασκευή στη Τεχνόπολη στο Γκάζι, μαζί με όλους εσάς να μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό μία μέρα, την Παρασκευή τουλάχιστον 29 του μήνα, μία μέρα πριν κάνουμε το μεγάλο πάρτι ακριβώς απέναντι στη Βουτάδων, στον Καζάρτε, στην Ταράτσα, στο Roof Stage, και βέβαια τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές για να ανοίξει όμορφα το 25ο Jazz Festival και να γιορτάσουμε και τα 25 χρόνια του Κόσμος. Μην νομίζετε να τα γιορτάσουμε μόνο φέτος, μόνο μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά δρόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα εκτός. Να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε και να περάσουμε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, να το δώσουμε και λίγο παραπάνω μόνο του στην κιθάρα. Αυτά έλεγε ο Χωσέ Φελισιάνο, παίζοντας τι άλλο, τις μουσικές του φίλου του, του Μάικλ Τζάκσον. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο να ερμηνεύει Billie Jean. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια στον Καζάρτε, είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον Χωσέ Φελισιάνο από τότε. Αλλά το ωραίο ήταν ότι παίζοντας μουσικές και συζητώντας φυσικά για τις μουσικές, του είχα πει πόσο πολύ ήξερε τον Michael Jackson, τον MJ. Μου λέει, εγώ όταν είχε γεννηθεί ο Michael Jackson, τον ήξερα και μάλιστα είχαμε ψιλοδουλέψει όταν ήταν ακόμα στους Jackson 5. Η διαφορά είναι ότι όταν έπαιξε τον Billie Jean και έβγαλε το Thriller, προφανώς και λόγω της σχέσης του τότε και με την παραγωγή και στο στούντιο, ήταν ούτως ή άλλως και στο We Are The World και σε πολλά πράγματα, ο Χωσέ Φελισιάνο εξάλλου ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο όνομα και κεφάλαιο στη Spanish Latin μουσική. Και πει το εξής, ότι ήταν η μεγάλη πρωτοπορία που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο ήταν ότι έβαλε την πλαστική τις πλαστικές χορδές, την κλασική κιθάρα στην rock και στην pop μουσική. Και αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Billie Jean, αυτό το έκανε και σε πολλά κομμάτια. Και ακούμε σήμερα όλη την ημέρα για το Μάτζαρεκ, που πέθανε ο Μάτζαρεκ. Όταν το ρώτησα πως του φάνηκε τότε το Light My Fire, μου λέει, εγώ δεν είχα προλάβει ούτως ή άλλως τον Μόρισον, αλλά μία φορά που είδα τον Κρούγκερ και τον Μάτζαρεκ και ψιλομιλήσαμε το 75-76, άφησε να εννοηθεί από το Μάτζαρεκ ότι καλά έκανες και πήρες το τραγούδι εκείνη την εποχή, το διασκεύασες και έπαιξες, γιατί ούτως ή άλλως ο Μόρισον βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτη και σε ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Καλά έκανες και πήρες το κομμάτι και το ηχογράφησες εκείνη την εποχή, και φυσικά με την αλλογή της δισκογραφικής εταιρείας, γιατί κανένας δεν έπαιρνε τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι Doors ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είχαν πάει και άλλοι καλλιτέχνες τότε. Αλλά η κίνηση του να πάρει ένα κομμάτι το οποίο ήταν αμυγός ροκ και signature song τελικά, όπως έδειξαν τα πράγματα και η ιστορία της μουσικής, το να κάνεις το Light My Fire και να του βάλεις classic guitar με πλαστική χορδή, τότε ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και το λέω αυτό για τον Michael Jackson, γιατί ο Michael Jackson, κοιτώντας και ειρήστο εμπαρόδο με την ταινία που έχει ανέβει αυτές τις μέρες και παίζεται στη μεγάλη οθόνη, έχει μπει και στην κορυφή στο Billboard, στο Billboard 200, κυρίως στους καλλιτέχνες, στο Artistic Show. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ξαναμπαίνει στο Billboard Global 200 λόγω της κυκλοφορίας και της ταινίας του. Φανταστείτε ότι ο Michael Jackson έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Full Stop the Rain, πριν από μερικά χρόνια ο John Fogerty έβαλε μέσα στο στούντιο τους φίλους του και τον Bob Singer.

Cool Stop the Rain από το 1970, από την εποχή των Creedence Clearwater Revival και το Cosmos Factory, βάζοντας τη folk, τη rock και το roots rock μέσα στο χάρτη, και φυσικά τον John Fogerty μετά από τόσα χρόνια να μην ξεχνάει αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα τραγούδια που έγιναν διάσημοι Creedence σε όλο τον πλανήτη, και με το Looking Out My Back Door και με το Long As I Can See the Light και πολλά πολλά άλλα, εδώ παρέα με τους φίλους του από το 2012. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Νέα Υόρκη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Νέα Υόρκη, μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Αμερική. Woman of the Ghetto από το ιστορικό Spice of Life της Marlina Show.

Αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες που αναδιώνει μια ολόκληρη σκηνή, την μουσική σκηνή στο Όστιν, στο Τέξας, αλλά και τη Soul, και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια είχε να γίνει η αναβίωση αυτής της σκηνής και από τον Λίον Μπρίτζες, αλλά και από τους Black Pumas, τους Bastards of Soul και πολλές πολλές άλλες μπάντες. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε το τελευταίο άλμπουμ, το Bamboos, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
2: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Thievery Corporation και επιστρέψαμε με τους Thievery Corporation που θα τους δούμε και στην Αθήνα φέτος παρέα με τους Wailers, αυτή την μπάντα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley στις 11 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporations λοιπόν στο 10ο Release Athens Festival που λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά, όπως τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι, στην Πλατεία Νερού. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Don't think twice, it's alright.

Just like Jesse James. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σήμερα έψαχνα λίγο τα κομμάτια. Έπεσα πάνω στο Just like Jesse James. Και λέω εντάξει, αυτό είναι και λόγω της ΕΡ και λόγω της ημέρας. Βρήκα δυστυχώς την alternative version, όπου η alternative version ήταν το ένα κομμάτι, το ένα κανάλι που είχε μόνο τα μισαφορητικά. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε κανονικά την ΣΕΡ να τραγουδάει Just Like Jesse James. ΣΕΡ που σήμερα κλείνει τα 80, παρακαλώ.

Just like Jesse James. Λοιπόν, αυτή είναι η Σερ, την ακούσαμε ολόκληρη. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, λοιπόν, τι έγινε, για ποιο λόγο το ακούσαμε έτσι στην αρχή το τραγούδι. Καταρχήν, το Just like Jesse James είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, από το Heart of Stone. Ήταν ένα από τα άλμπουμ, από τα άπειρα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί και έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ο Desmond Child. Desmond Child, ετοιμάζουμε ένα φοβερό podcast, φίλες και φίλοι, τις επόμενες μέρες θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Desmond Child, για το βιβλίο που έχει γράψει, για την αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και για όλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος μουσικός, παραγωγός, arranger, στιχουργός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πουλήσει κοντά 1 δισεκατομμύριο δίσκους μέχρι σήμερα. Και βέβαια το Just Like Jesse James ήταν η παραγωγή του Desmond Child και της Diane Warren. Είχε κάνει και φωνητικά, το είχε πει κάποια στιγμή και στη συνέντευξη, αλλά όλα τα άλλα τα αφήνουμε λίγο για έκπληξη, δεν μπορούμε να σας τα λέμε όλα. Όλα αυτά όμως για τη Cher, που σίγουρα η Cher θα γιορτάσει και γιορτάζει τα 80 της χρόνια, είναι ενεργή ακόμα, μπορεί κανονικά να, όχι να τραγουδήσει όπως τότε βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα, και πριν από 1,5 χρόνο ανέβηκε και ένα Broadway show με θέμα τη ζωή της, όπου βέβαια και η ίδια το παρουσίασε και τραγούδησε σε 2 κομμάτια στο Broadway στην Νέα Υόρκη. Όλα αυτά για την Cher που γιορτάζει, για τη Cher που την τιμάμε και βέβαια τη θυμόμαστε πάντα, αφενός μεν για το γάμο της με τον Greg Goldman, που μόνο γάμος δεν ήταν, για τη συνεργασία της και φυσικά για τον Sonny Bono που έκανε το μεγάλο μπαμ στην δεκαετία του 60. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη. Αλκιόνη και Favorite Things, αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο ή αλλιώς Μαρία Σλατάνη. Και το Small Philosophy στο νέο της άλμπουμ που ακούτε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο.

Αποκλειστικά λοιπόν από τον κόσμο η Αλκιόνη και το Favorite Things από το άλμπουμ της που κυκλοφορεί στο τέλος της εβδομάδας και κάπως έτσι πήγαν σήμερα εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Πάπης Δούκαρος ήταν πάντα στον ήχο και θα παραμείνει μέχρι τις 12 παρέα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη που ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. I want you. Ρεμιξαρισμένος Marvin Gaye. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, θα θυμηθούμε σήμερα τον Τζο Κόκερ με αυτή την καταπληκτική φωνή. Βρετανός τραγουδιστής με μια πολύ δυναμική παρουσία στις συναυλίες του, με μια πολύ έτσι προσωπικό στυλ κίνησης. Summer in the City, Τζο Κόκερ. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του Κόκερ σήμερα. Αλλά να πάμε και στο σήμερα. Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Foreign Tongues. Αυτό είναι το In the Stars. Βγήκε και ένα βίντεο κλιπ το οποίο χρησιμοποιεί deepfake technology. Πολλούς drummers, πολλές κιθάρες. In the Stars, Rolling Stones.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 80 η Share, το έλεγε πριν και ο Πέτρος. Με καταγωγή από την Αρμενία, ο πατέρας της Σέριλ Σαρκιζιάν, μια θεά της pop. Που ξεκίνησε η δόξα της το 65 μαζί με τον ντουέτο Sony and Cher και το τρομερό τους τραγουδάκι I Got You Baby. Εγώ θα πάω στο 1963. Ένα τραγούδι που γράφτηκε τότε από τον Ρούμπι Κλάρκ.

Λοιπόν, 80 χρόνια η Σερ, πολύ βραβευμένη, Emmy, Grammy, χρυσές σφαίρες, Όσκαρ. Τη αρέσει να το σαρκάζεται, Uber Star. Και έχουν μείνει και στην ιστορία πολλές ατάκες που έχει.

Σέρι σίγουρα υπήρξε μια γυναίκα η οποία παρουσίασε, προσδιόριζε μάλλον την pop μουσική, τη μόδα, την τηλεοπτική περσόνα και κινηματογραφική περσόνα. Παραμένει πάντα επίκαιρη, μια καριέρα 6 δεκαετίες.

Είναι χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Γιατί το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο. Η Σέρκα να κάνει comeback και κάνει comeback πάντα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και θα κάνουμε άλλη μια βουτιά στο παρελθόν. Να πάμε αυτή τη φορά στα γενέθλια ενός Ιταλού, του Αλμπάνο, Αλμπάνο Αντώνιο Καρίζη. Μαζί με Ρωμίνα Πάουερ, που τραγούδησε αυτήν την τεράστια επιτυχία, Felicita.

εγώ και ο Πέτρος κυρίως, αλλά και άλλοι θα είναι εκεί, η παραγωγή του Κόσμος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια και το γιορτάζει δέοντος. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1964 για την Ινα Σιμόουν, εδώ από τον Τζο Κόκερ.

Λοιπόν, Athens Jazz Festival γιορτάζει 25 χρόνια. Υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση φωτογραφίας. 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μιας διαδρομής. Μια έκθεση σε επιμέλεια του Θόδωρου Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού. Μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ. Μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές μέσα από το φακό 10 φωτογράφων. Μια έκθεση κόμικ μουσικό μας σε συνεργασία με, την, με το Comic Don Con Athens. Ένα ομώνυμο διαδραστικό κόμικ της Μαρίας Όλιας Δακογιάννη που δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην εικόνα, την αφήγηση και τη μουσική.

Εντυπωσιακό διαδραστικό installation με ολογράμματα, συνεργασία με το Athens Digital Art Festival. Live sketching με doodles από την ομάδα Do, Do and Do. Και βεβαίως η σταθερή συνοδοιπόρη βεβαίως του Athens Jazz, εμείς και το Meat Market.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι τη Δευτέρα το βράδυ, 25 Μαΐου, Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτα του ελληνική συμμετοχή θα παρουσιάσουν Μαϊένιο Μωρικόνε. Και στις 10.30 στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβει μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Athens Jazz Festival. The Greek Cooking Band.

Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο, ακριβώς δίπλα στον Καζάρτε, στο Καζάρτε Roof Stage. Σας καλούμε στο πάρτι μας. Με χρώμα Λάτιν αυτή τη φορά, Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα. Από την Κούβα, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, ο Busta Rhymes κλείνει τα 54. Trevor George Smith Jr., Αμερικανός ράπερ. Και αν έχει υποψηφιότητες στα Grammy αυτός, άπειρες. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Συνεργασίες με το ποτάμι ατελείωτες. Εδώ με τις Pussycat Dolls.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Λίγο πριν η Άσα Πούτλη από την Ινδία τραγουδούσε Lies, Lies, ψέματα σε ένα remix Crack and Smack. Και εδώ η μεγάλη επιτυχία της Fonce Gall που έγραψε ο Μισελ Μπερζέ το 1987.

Σήμερα γιορτάζει ένα φαινόμενο δεκαετιών. Έγινε 80. Με καταγωγή από την Αρμενία, η Diva Cher.

Ήταν το 17ο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, Poetic Champions Compose, το 1987. Τώρα και να έγινε κλάσικ για γάμους και έγινε κλάσικ για ταινίες, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Someone Like You. Millie Jackson, If Leaving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Για να μείνουμε σε ερωτικές μπαλάντες και να έρθει και ο Τζο Κόκερ να τραγουδήσει You're So Beautiful.

Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως έχει ταυτιστεί με τον Τζο Κόκερ, αυτό που μόλις ακούσαμε. Το 1974 το ηχογράφησε. Ανέβηκε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του. Και από εκεί στον Billy Withers. Γκουράβε Ουάσιγκτον, Billy Withers, Just the Two of Us.

Just a little bit of love, Curtis Mayfield ήταν αυτός. Επαναλαμβάνω, το πάρτι μας 30 Μαΐου. Γκαζάρτε rooftop. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το πάρτι θα είναι Latin, θα είναι μαζί μας μια κουβαρή τραγουδίστρια με την 11 μελή ορχήστρα της. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είστε όλοι καλεσμένοι.

Θόμσον, σήμερα γεννιέται ένας πολύ πολύ πολύ γλυκός πρίγκιπας. Ευτραφής ο Ισραήλ Καμαϊκο Όλε. Που μας χάρισε αυτό το καταπληκτικό medley Somewhere Over the Rainbow και What a Wonderful World με το γιουκαλίλι του. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ένα τρίο είναι αυτό, με το όνομα και το κουμπέ, που έρχεται από την Μποκοτά μεριά και ουσιαστικά μας γλεντάει Αφροκαρίμπιαν ήχη και ρυθμοί και ένα modern hip hop που σε ανεβάζει επικίνδυνα. Η και το κουμπέ το γύρισαν στη Λάτιν μουσική ακριβώς για να παρτάρουν, και αυτό είναι το στίχημα που βάζουν και με τον Uproot Andy, ο οποίος έρχεται από τη Νέα Υόρκη για να βάλει το κάτι της του σε αυτό το βάμο αντάλε ντούρο, το οποίο και σκαϊμίτι εννοείται, στον Νίκο Αντοχής. Αντέχουμε με μουσικές, αντέχουμε με νοητές διαδρομές, αντέχουμε με παρέες. Αυτό είναι το στίχημα, εκεί αποτυπώνεται το στίγμα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα και φύγαμε. Για πού? Για πού, για πού, για πού? Θα πάμε στους Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε, οι οποίοι έρχονται από το Περού και έχουν να μας πούν πολλές ιστορίες για τις μουσικές τους. Εδώ οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την τριλογία που έφτιαξαν στο παρελθόν. Έχουν διαλέξει tracks και αγαπημένες μουσικές ανά τα χρόνια και ηχογραφούν στη Λίμα. Ούμος είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Μπαραμπάς.

θα επιστρέψουμε όμορφα και ωραία με τον Blend Miskin, αλλά και την παρέα του που φτιάχνουν μουσικές στη γειτονιά μας. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτή τη φορά ο Blend Miskin υπογράφει μαζί με τους φίλους του, ο Δημητρακόπουλος στο κανονάκι.

επιστρέψουμε στα βόρεια να συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, τον Χένρικ Σβάρτς δηλαδή, ο οποίος μπλεντάρει στο Βερολίνο μουσικές που έρχονται από την Αφρική.

www.cosmosradio.gr και από παντού είπαμε, δεν είπαμε ούτε AirTeco έχουμε πει, που μας βρίσκεται on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Wake up, they are the people of the myths. Ναι, η Yoruba Soul και το καινούριο τους υπογράφουν η Ρα

κρατήσουμε την Ξαστεριά και τον Αντριάν Κεσάδα και να φύγουμε με την Νίλ Φράνσις και αυτά τα Starry Nights που έφτιαξαν πριν από χρόνια.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Life. Τα έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, αλλά ποιος τον άκουγε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ωρίτσα μας, στην αλλαγή πλευράς μας. Εδώ ο Άξενος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τραγούδια. That's the way I like it.
1: That's life.

κύριος που καταφθάνει έρχεται με το όνομα Robert Finlay και έχει πολλές ιστορίες στη βαλίτσα του. Αυτός τις έχει και εμείς τις χρειαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. You got it and I need it. Robert Finlay. Από τα Blues Bayou του.

0: What is the problem? What is the problem? What is the problem? When you love them women and they don't love you.
1: I am the master of sex.
2: Θα φτάνουμε πάντα στους τελευταίους ποιητές, σε αυτούς που επενδύουν σε μια ιδέα, στον Prince Fatty, που εδώ μαζί με τους Last Poets έφτιαξαμε

Να ξεχάσεις τον πόνο σου, την αρρώστια σου και να χορέψεις. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαζε χρόνια πίσω ο Bob Marley με τους Wailers. Εννοείται τα κέρδισαν όλα, δεν ξέρω τι έμειναν στα παιδιά. The belly full but we hungry. Εδώ ο Skip Marley μαζί με τη

Ναι, θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω σε ένα άλλο γόνο του Φέλα, αυτόν που έρχεται εδώ με την παρέα του Γκαουντί αλλά και του Don Let. Day είναι το κομμάτι όπου εμφανίζεται ο Σεούν Κούτι μαζί με τους Egypt.

Afro Crusaders τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές εδώ στον κόσμο μας, τους Afrobeat Crusaders και τον Segunda Misa που έρχεται με αυτό το Saturday.

Best Solid Funk, έγραφε το ημερολόγιο Love and Hate. Και το κομμάτι, α, διαχρονικό, Let My People Go.

Lector έφτιαξε καινούριο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Whitefield. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ολόκληρα χρόνια, το Earthology, Whitefield Brothers και Safari Strat.

τρίο Μαριτζάτα έρχεται βεβαίως από την Αφρική. Το όνομα αυτών Μαριτζάτα περπατούν μόνοι, όχι έρημοι, μόνοι. I walk alone.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να βολτάρουμε κάθε νύχτα με τις μουσικές μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Καζελάκης φρόντισε τον Νίκο, Δήμητρα Χρυκαουνάκη διάλεξε βόλτες. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα